Number 3. Number 2.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να σκεφτείς, να κλείσεις τα μάτια σου και ναι, να σκεφτείς όλα αυτά τα πράγματα που μας εκνευρίζουν όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Από
2: έχω
1: συμπεριφορά άλλων πελατών, ναι, άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει με τα καρότσια, παιδιά.
2: Ναι, παιδιά, αυτό το takeover που κάνουμε στους διαδρόμους.
1: Αυτό. Παρκάρω το καρότσι μου εδώ πέρα και πάω τη βόλτα μου και άντε να είναι μεγάλος ο διάδρομος. Ναι, άμα είναι στενός ο διάδρομος.
2: Και το βάζουν και πες τη λέξη.
1: Ναι.
2: Στο έτσι ρε παιδί μου, κλείνουν όλο το διάδρομο.
1: Οριζόντια.
2: Μπράβο.
1: Και επίσης ένα πράγμα το οποίο εντάξει, ωραίο είναι να συμβαίνει, να λέμε ένα Γιάννα, αλλά πόσες φορές έχουμε σταματήσει και περιμένουμε γιατί είναι δύο καρότσια, δύο
2: και
1: φίλοι
2: συζητάνε
1: που είχαν να βρεθούν καιρό και τα νέα σου έχουν να βρεθούν 15 χρόνια.
2: Μπορούν όμως τα σούπερ μάρκετς να κάνουν μια γωνίτσα,
1: ναι,
2: που είναι για αυτούς που έχουν να συναντηθούν καιρό και θέλουν να κάτσουν να τα πούνε.
1: Υπάρχει αυτή η γωνίτσα στα τυριά.
2: Ναι.
1: Πηγαίνετε εκεί πέρα έτσι όσο κόβει τις φέτες.
2: Θα μπορούσε.
1: Πείτε τα.
2: Με εκνευρίζει να μου πιάνουν τη σειρά μου. Άμα είμαι μπροστά στον πάγκο, ας πούμε, για να πιάσω κρέας ή ψάρι,
1: ναι,
2: ή τυριά, αλλαντικά, ναι, ξέρω εγώ. Αφού με βλέπεις
1: έχει
2: εκεί.
1: Έχει μερικούς που...
2: Ναι, μένει έρθεις να μου και στη σειρά μου, είναι όμορφο.
1: Ναι.
2: Ή στη ψησταριά, ας πούμε, άμα έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι ωραίο, παιδιά.
1: Ναι, δεν
2: με βγαίνει και αγάπη.
1: Δεν
2: όλοι βιαζόμαστε, όλοι έχουμε το χρόνο μας και πράγματα να κάνουμε.
1: Και ένα πράγμα επίσης που για τους αναποφάσιστους, για αυτούς που πήγαν στο ταμείο και είπανε, άστο μωρέ, τελικά αυτό υπερβολή. Δεν χρειάζεται να τα αφήσετε όπου να είναι.
2: Αχ, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Δεν χρειάζεται
2: αυτό,
1: να τα αφήσετε όπου να είναι. Δικό είναι ψυγείο.
2: Όχι ψυγείο, ναι.
1: Έχω δει γάλα πάνω από καραμέλες, άρα μου.
2: Εντάξει.
1: Γάλα πάνω από καραμέλες, επειδή εντάξει, δεν το θέλω. Μόνο να τα αφήσω εδώ πέρα.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά κάποιες φορές, Λάτωνα.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: ναι, αλλά μπορείς να πεις.
2: Έχω βάλει μακαρόνι, ας πούμε.
1: Ναι, πες το...
2: Στην τροφή για γάτους.
1: Πες τον άνθρωπο στο ταμείο ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν θα το πάρω.
2: Και τι να το αφήσω το άνθρωπο στο ταμείο, ναι, να το κοτίσω.
1: Θα το δώσει δίπλα, το βάλουν στη θέση τους. Άμα δεν θες να φύγεις εσύ πίσω,
2: ναι,
1: μην το χώρεις τώρα που να είναι.
2: Self-checkout.
1: Ναι.
2: Που 5 στα 10 θα τα πιάσει το μηχάνημα και θα ζητήσεις βοήθεια. Μάμα ήταν έτσι, πήγαινε και στο ταμείο. Να πω σε μια καλή μέρα.
1: Εγώ να τη πήγα για self-checkout με το βαθισιμιό σου. Πολύ καλά πήγε
2: χαμούλησε
1: αυτό. Γιατί πρέπει να τα βάλεις να ζυγιστούν κιόλα για να προχωρήσει
2: ναι,
1: στο επόμενο βήμα.
2: Ναι,
1: ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
2: Ναι. Επίσης, σε περίπτωση που διψάτε πάρα πολύ και πάρετε κάτι από το ψυγείο και το πιείτε,
1: ναι,
2: και μετά εννοείτε ότι θα πάτε να το χτυπήσετε.
1: Ναι.
2: Στο self-checkout είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι σου
1: βάρος. Δεν έχει βάρος.
2: Επειδή πιάτε το.
1: Μην την πατήσετε, παιδιά.

0: and brown eyes.
1: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
2: Ξέρεις τι σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες, ρε Σπλάτωνα?
3: Τι?
2: Κάνουμε τόσα giveaways. Βλέπεις στο Instagram giveaway ρούχα, giveaway διαμονή, giveaway καλάθια με πράγματα.
3: Ένα giveaway δεν έχω κερδίσει. Τι, επειδή είστε φίλοι μου που τα κάνετε?
2: Αλλά άκου
3: δώστε
2: τώρα.
3: Δώστε μου ένα giveaway.
2: Να σου δώσουμε, αλλά δεν πρέπει και οι τράπεζες να βγουν και να κάνουν giveaway. Βγαίνει η τράπεζα του νησιού και λέει, παιδιά, κάνω giveaway τρία στεγαστικά. Βγαίνει άλλη τράπεζα, η δίπλα μας. Και λέει, παιδιά, κάνω 8 φοιτητικά. 10 καταναλωτικά.
3: Βέβαια.
2: Δεν είναι φανταστικό? Βγείτε τράπεζες, κάντε giveaway.
3: Ναι.
2: Δάνεια.
3: Λοιπόν, ξεκινάει το giveaway. Είμαστε οι δυο μας. Εντάξει,
2: ναι.
3: Το κάνουμε μαζί.
2: Ωραία.
3: Το κάνουμε μαζί γιατί στα πολύ μεγάλα giveaways βάζουν δύο.
2: Ναι,
3: πρόσωπα.
2: Και θα το κάνουμε collaboration.
3: Ναι, θυμάστε.
2: Και paid partnership.
3: Τον αντίο το κούμπο που είχε κάνει giveaway σπίτι.
2: Πω. Και εμείς σπίτι θα κάνουμε.
3: Ναι,
2: βασικά. Το δάνειο,
3: το δάνειο,
2: η τράπεζα.
3: Το δάνειο. Θα βγούμε εμείς μπροστά, παιδιά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το giveaway. Θα πάρετε το δάνειό σας. Και κάντε tag 5 φίλους σας που έχουν δάνειο, θα κάνετε...
2: Ναι, φανταστικό. Κάντε tag, όχι 5 ρε Σπλάτωνα.
3: Πόσους?
2: Κάντε tag, 2 εγγύητε. Α, συγγνώμη,
3: δύο φίλους. Δύο φίλους. και ναι, αυτό, follow Τζοάννα Λαμπροπούλου.
2: Ναι, ναι.
3: Έλα, βγούμε και λίγο...
2: Μπράβο. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε και μια ερώτηση.
3: Τι ερώτηση?
2: Σε πόσα χρόνια θα το ξοφλήσετε αν δεν κερδίσετε το giveaway?
3: Όχι, άστα.
2: Στα 70 σας, στα 80 σας, είστε 120.
3: Άστα, παιδιά, αυτό το πράγμα
2: και, ναι.
3: Είναι με το που υπογράφεις, μετά έχεις ένα άγχος για μια ζωή.
2: Δεν
3: για
2: είναι
3: μια ζωή.
2: Η μικρότερη, η συντομότερη μάλλον ιστορία τρόμου.
3: Ναι. Αλλά εγώ σου εύχομαι να, γιατί εμείς έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, παρότι έχει άγχος, έχει και τη χαρά του ότι μπαίνει στο δικό σου σπίτι.
2: Ναι,
3: και σου εύχομαι πραγματικά.
2: Η χαρά είναι να βρεις κάτι που να σ' αρέσει και να είναι και σε ένα budget, ok. Η δεύτερη χαρά είναι να εγκριθεί το δάνειο.
3: Μπράβο.
2: Και τελειώνουν οι χαρές κάπου εκεί, παιδιά.
3: Δεν έχει άλλη
2: χαρά. Εκεί τελειώνουν οι χαρές.
3: Μετά ξεκινάει το άγχος.
2: Έκκληση λοιπόν στις τράπεζες. Από μένα και τον Πλάτο να είμαστε στη διάθεσή σας να το επικοινωνήσουμε.
3: Φυσικά.
2: Κάμετε τραπεζούες μου giveaways. Κάμετε.
3: Μετά πάντως το άγχος του δανείου, έρχεται το άλλο μεγαλύτερο άγχος. Το τι πλακάκι θα βάλεις στο σπίτι.
2: Ναι.
3: Περίμενε. Θα δεις. Θα έρθει και αυτή η πίστα. Περίμενε.
2: Ειδικά εγώ που είμαι πιο αναποφάσιστη.

0: Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θυμάσαι που δώσαμε και τις ευχές μας για την Dua Lipa που παντρεύτηκε.
2: Στείλαμε και δώρο.
1: Βέβαια.
2: Μια φριτέζα.
1: Ναι, αέρος. Με τον Callum Turner και σας είπα ότι θα κάνει και ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στη Σικελία στο Παλέρμο. Και λέγαμε θα παίζουν οι καλεσμένοι, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
2: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Δεν μπορούσα να πάω, βέβαια, γιατί πήγα, προτίμησα να πάω στην Αναδίπου τη Μαρία Πορφυρίου το πάρτι.
1: Το πάρτι δεν πήγε καλά, παιδιά, όχι τη
2: Πορφυρίου. Τη
1: Dua τη Lipa.
2: Γιατί? Έλειπα,
1: γιατί ξεσηκωθήκανε οι κάτοικοι ρεσί και βάλανε και πανό και γράψανε και συνθήματα σε τείχους όπως το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση και η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Μετά έτρεχε η Dua Lipa και μοίρασε 5.000 ως αποζημίωση σε όσους επηρεάστηκαν από τις αλλαγές. Γιατί σκέψω τώρα ότι κλείσανε δρόμους.
2: Ναι.
1: Η πλατεία, γεια σας. Γεμίσανε εκεί security. Και έρχεται το ερώτημα, ρε Πλάτωνα. Ναι. Εντάξει, celebrities, να κάνουμε ζωάρα και γάμο 1,5 εκατομμύριο τριήμερο γαμήλιο πάρτι. Αλλά πού σταματάει τελικά η δικιά τους η ελευθερία?
2: Δεν ξέρω, να μου πάντως.
1: Η δημόσια ζωή μιας πόλης, δηλαδή πότε? Μέχρι πόσο μπορεί να επηρεάσει και να είναι οκ? Okay.
2: Έχουν αυτή την φιλοσοφία, επειδή είναι άνετοι με τα χρήματα, ότι όλα εξαγοράζονται. Όχι, κυρία μου, 5.000 δεν εξαγοράζονται. Με 10 όμως.
1: Είμαι οκ okay να με μπαρκάρω τρεις μέρες.
2: Να έρθει στο Δάλι, έλα στην Καλυθέα. Θα σου δώσω, θα ενώσω και του τάσου δίπλα το σπίτι του γείτονά μου.
1: Δεν πουλιόμαστε, πρέπει να τη πει, κυρία μου.
2: Δεν πουλιόμαστε, νοικιαζόμαστε όμως.
1: Τώρα θέλει να κάνει babysitting.
2: Ναι.
1: Dua μου, αν έχει λίγο ελεύθερο χρόνο.
2: Ναι, επίσης θα σου κάνω και σούβλα. Θα κάνουμε και τέτοια πράγματα.
1: Να δω την Dua Lipa να κάνει σούβλα μου, Ισμίλα.
2: Ναι.
1: Και θέλω τίποτε άλλο.
2: Dali Lupa θα το ονομάσουμε. Έτσι και θα έρχεστε να λέτε από εδώ. Πέρασε η Dua Lipa από εδώ, από αυτό το δρόμο, βεβαίως. Με το μαλακό όμως, με τις τουαλέτες και τα νερά, γιατί ακόμα δεν έχουμε αποχετευτικό στο Δάλι.
1: Μα ακόμα, εντάξει, ρε, κανονίστε, μετακομίζω.
2: Τα λέω αυτά να τα ακούσουν οι αρμόδιοι.
1: Άντε,
2: αρμόδιοι.
1: Μην έρθει η Dua Lipa τώρα να κάνει και κανέναν αντίγαμο στο Δάλι, να μας τάσουν από το αποχετευτικό. Κανονίστε.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θέλω να απολογηθώ εκ των προτέρων για όλα τα λογοπαίγνια που θα ακολουθήσουν. Από σένα, λέω,
2: όχι,
1: Πλάτωνα.
2: Δεν θα κάνω τίποτα. Κάνω λογοπαίγνιο.
1: Θα μιλήσουμε για τυρί. Θα πει σίγουρα τυρί όρους και προϋποθέσεις. Θα πει σίγουρα. Το σκέφτηκες όμως.
2: Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει. Και σου έχω τώρα ένα τυρί, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Το οποίο προτιμούν οι Γάλλοι.
2: Γαλοτήρι.
1: Το τρώνε οι Γάλλοι, είδατε. Ευτυχώς που απολογείται και εκ των προτέρων. Και κάνει, λέει, θράψεις στις διατροφές. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη στον κόσμο των τυριών. Είδες. Παρατηρεί. Το κάνουν κοϊλότε.
2: Τι
1: να
2: το κάνουν.
1: Το λέω σωστά.
2: Κοϊλάτε.
1: Κάνουν κοϊλότε.
2: Αυτό είναι καφέ, δεν ξέρω αν το κοϊλάτε.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι λάτε, είναι λότε.
2: Καϊλότε.
1: Καν κοϊλότε.
2: Καν κοϊλότε.
1: 2L, 2T. Είναι ένα ιδιαίτερο τυρί από την περιοχή Φρανς Κοντέ της Ανατολικής Γαλλίας. Και παρασκευάζεται, λέει, από αποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα. Αχα. Έχει πολύ χαμηλά λιπαρά σε σχέση με τα περισσότερα τυριά. Και η υφή του είναι μαλακή και σχεδόν κρεμώδης.
2: Αυτό είναι σαν κρέμα, ναι. Το ψάξα δώρο και το βρήκα.
1: Πώς λέγεται, βρήκαμε. Καν κοϊλότε.
2: Καν κοϊλότε.
1: Το λέμε, το λέμε λοιπόν, ιταλικά, είναι ένα γαλλικό.
2: Επειδή έχει 2 λάμδα, 2 L, νομίζω είναι κοϊότε. Καν κοϊότε. Και...
1: Κον κοϊότε.
2: Μπιπ, μπιπ, το κοϊότε δεν είναι αυτό.
1: Ναι. Πάντα να το δοκιμάσουμε.
2: Ναι, αυτό είναι σιάνα μου. Εγώ με το που το βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι.
1: Φαίνεται νόστιμο,
2: ξέρω
1: ρε.
2: Ότι έχω λερωθεί ήδη.
1: Ναι, γιατί θα... και αυτό.
2: Είναι σαν κρέμα. Θα το βάζω πάνω στο ψωμί και θα πέφτει όλο κάτω.
1: Και
2: το κοϊότε.
1: Είναι εντωμεταξύ σχετικά άγνωστο εκτός Γαλλίας. Το προτιμούν οι Γάλλοι, αλλά εμείς, ας πούμε, εδώ πρώτη φορά το ακούμε και είμαστε λάτρεις των τυριών.
2: Το βρίσκουμε.
1: Τώρα μετά από εμάς, νομίζω ότι θα γίνει ανάρπαστο.
2: Ναι, και λέω ότι βοηθάει πολύ στο αδυνάτισμα.
1: Ναι, και περιέχει πολύ πρωτεΐνη και μπορεί να βοηθήσει και στο αίσθημα κορεσμού.
2: Ποιο ο Κυριάκος τώρα, Κυριάκος, κανκουαλότ, γι' αυτό λέτε.
1: Όχι, κανκουαλότ.
2: Κονκογιώτε, σου είπαμε, λέγεται.
1: Γι' αυτό λέμε.
2: Το κανκουαλότ πρέπει να είναι κάτι άλλο.
1: Να σε καλά, παππίνο μου.
2: Να το πάμε λάθος εμείς.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή.
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Λέω να μου ήταν μια λουκανικόπιτα, μια ηλιόπιτα, μια χαλουμωτή και μια σπανακόπιτα. Ήταν μέσα στο δρόμο και σταμάτησαν τους για αλκοόλ τεστ. Και οδηγούσε. Ποια?
2: Δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα τώρα μια
1: απαντή. Η χαλουμωτή, οι άλλε ήταν πίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γαλάτια που μου το έστειλε.
2: Στο στείλε ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Πώς είπες την ακροάτρια μας?
1: Η Γαλάτια.
2: Γαλάτια, θα σε βρω και θα σε κάνω blog και report.
1: Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο και δίνουμε και το μήνυμα. Γιατί? Παιδιά, ναι. Όταν πίνουμε δεν οδηγούμε, μη λέμε τα αυτονόητα.
2: Μπράβο.
1: Αφήνουμε το... τη φίλη μας τη χαλουμωτίνα.
2: Πέρασε
1: οδηγήση.
2: Το κοινωνικό μήνυμα για να ξεχάσω εγώ τον πόνο από το ανέκδοτό σου.
1: Οδηγείται υπεύθυνα, παιδιά. Και μια χαλουμωτίνα τώρα έτσι βραστή, βραστή είναι τώρα.
2: Να βάλω και ένα κράνος τώρα γιατί έτσι πώς τα πετάς.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Καλημερούδια και καλή εβδομάδα θα έλεγα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Και καλό φθινόπωρο.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί.
0: Και καλό καλοκαίρι κυρίως αυτό.
1: 10 Ιουνίου είναι παιδιά, 10 Ιουνίου και είναι Τετάρτη.
0: Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Ας τα θέσουμε τα πράγματα σε μια πραγματική βάση.
0: Για κάποιους ξεκινάει η εβδομάδα από την Τετάρτη. Γιατί σου λέει κάτσε τώρα η Δευτέρα.
1: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Εγώ. Η Τρίτη, πολύ δύσκολη μέρα. Για μένα η Τρίτη είναι ακόμη πιο δύσκολη από τη Δευτέρα. Ναι. Και έρχεται μετά η Τετάρτη και μου βγαίνει να πω.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή ζωή, μη σου πω. Μάλιστα. Μου έρχεται να πω.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή ζωή. Πώς ξυπνήσατε εσείς, παιδιά, είστε καλά.
1: Είστε καλά, ε, όλοι εντάξει. Κρατάμε
0: γερά. Καφεδάκι.
1: Μπράβο. Εγώ δεν βρήκα κίνηση σήμερα.
0: Άσε μας, εγώ σήμερα άργησα εκείνο το πεντάλεπτο να ξεκινήσω και
1: βρήκες.
0: Γίνεται χαμός, ναι.
1: Είναι αυτό το πεντάλεπτο, ρε παιδιά. Είναι αυτό το πεντάλεπτο. Με. Το οποίο καθημερινά εγώ το τρώω αυτό το πεντάλεπτο. Το, λίγο, ρε παιδί.
0: Σήμερα
1: μου,
0: σε ένιωσα.
1: Ενώ σήμερα ξεκίνησα ούτε πέντε λεπτά νωρίτερα και δεν βρήκα τίποτα.
0: Ούτε μα στα τι... φώτα του καλησπέρα.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Καταρχάς δεν περνάω από και αφού στρίβουμε πιο νωρίς.
0: Ναι, αλλά πας στην ευθεία θέλω να σου πω. Εκείνο
1: ναι.
0: εννοώ.
1: Όχι, δεν με βρήκε καθόλου. Πήγα ναι. κατευθείαν εκεί που μπορείς να πας αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά σκεφτόμουν αυτό, συγχρονιζόμαστε όλοι. Δηλαδή λέω ένα στον άλλο, λοιπόν, με το 3. Με το... Όχι, όχι, περίμενα ένα λεπτό ακόμα. Περίμενε. 3, 2, 1, τώρα
0: πάμε.
1: Φεύγουμε.
0: Όχι, ρε, έχει να κάνει με την ώρα που ξεκινάει η κάθε εργασία.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με τα σχολεία.
1: Με τα σχολεία.
0: Κυρίως αυτό, ειδικότερα το πρωί.
1: Πότε τελειώνουν τα σχολεία.
0: Έχει ακόμα, ρε παιδιά, δεν έχει.
1: Εξετάσεις τώρα, έχει τέτοια πράγματα. Πότε κλείνουν τελείως τα σχολεία.
0: Κάτσε, έχουν ξεκινήσει και οι Πανκύπριες.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι εξετάσεις των γυμνασίων. Τι έγινε, γιατί δεν έχω keyboard.
1: Δεν ξέρω. Σιγά. Υπερεκτιμημένο θεωρώ
0: αυτό,
1: το
0: να,
1: keyboard.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένο το keyboard σαν συσκευή. Τι το θες το keyboard. Α, να γράψεις.
0: Να γουγλάρω πότε κλείνουν τα σχολεία. Πείτε μας και εσείς παιδιά, αν ξέρετε, στο Viber 99-31-0-31.
1: Και οι καλημέρες σας βεβαίως έρχονται εκεί. Και καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα που έχει έρθει και σήμερα εδώ πιστή στο ραντεβού της για να φροντίσει για τα καλύτερα για μας και κυρίως για την καλή μας επικοινωνία.
0: Και θέλω να απευθύνω τώρα μία έκκληση στο Bean Bar.
1: Ναι.
0: Bean Bar. Επί δύο. Διπλασίασε λίγο τον καφέ, γιατί σήμερα ειδικά θα τον χρειαστούμε.

0: Και για να δούμε τι γίνεται σήμερα με τις γιορτές, σε ποιον θα ευχηθούμε.
1: Θα ευχηθούμε, απλά επειδή ρωτήσαμε και για τα σχολεία, μου ήρθε μήνυμα. Καλημέρα, Χριστιανά, καλημέρα. Γυμνάσια, Λύκεια έκλεισαν, πιάσαμε και βαθμούς. 19 Ιουνίου τα δημοτικά νηπιαγωγεία και έχει summer schools.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό, τα παιδάκια μας, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και καλή δύναμη στους γονείς.
1: Βέβαια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο κανένας. Ο κύριος Κανένας, λοιπόν, γιορτάζει σήμερα. Δεν
0: έχει.
1: Ναι. Αλλά.
0: Άτε, πίστεψε εγώ, ρε Πλάτωνα.
1: Δεν έχει τις μεγάλες τις γιορτές, αλλά επειδή δεν σας αρέσουν όλες οι γιορτές.
0: Όλες, βέβαια.
1: Θα σου πω ότι γιορτάζει ο Ιωριμάρτυρας Τιμόθεος.
0: Να ζήσει ο Τιμόθεος, ρε Πλάτωνα, γιατί να μην το ευχηθείς, δηλαδή.
1: Δεν τον έχει πιο πάνω σε γιορτές. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλη γιορτή.
0: Μπορεί.
1: Ο Τιμόθεος, τη βασική του τη γιορτή.
0: Έχει και άλλη, νιώθω.
1: Λέει εδώ ότι γιορτάζει ο Απολλώνης και ο Νεανίσκος.
0: Να ζήσεις, Νεανίσκε μου.
1: Είναι σήμερα όμως τώρα του Απολλώνιου.
0: Γιατί να μην είναι, δεν είναι του Απόλλωνα. Το Απολλώνιο είναι.
1: Δεν τον έχει κανένα ορτολόγιο εδώ, αλλά εντάξει.
0: Να ζήσετε, παιδιά, να χαίρεστε τα ονόματά σας και χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια.
1: Αυτό ακριβώς. Διδυμάκια, έτσι, όσοι έχετε γενέθλια τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι για τους δίδυμους.
0: Πρόσεξε, γιατί είναι ο βαφτισιμιός μου.
1: Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω στο ότι μεγάλωσα με δίδυμο, την αδερφή μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Α, η Μαριάννα.

0: Την Ευηδημάκη,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Απλά δεν είχα συνδέσει τα γεγονότα. Δεν είχα συνδέσει.
0: Μας, ότι... βρε, μας έκανε τη ζωή μας δύσκολη από μωρά.
1: Όλα αυτά που πέρασα είχα να κάνω με το δίδυμο και τώρα τα περνάω με άλλο δίδυμο. Λοιπόν, και καταλήγω στο ότι ο δίδυμος είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζώδιο.
0: Με ποιο δίδυμο τα περνάς, Πλάτωνα, με το γιο σου, εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι... Γιατί ο Φιβάκος είναι.
1: Είναι καραδίδυμος. Καραδίδυμος. Μιλάμε. Τι. Ναι, εντάξει, ας μην κρυβόμαστε. Δεν είναι και εύκολο, παιδί.
0: Πολύ easy going.
1: Ναι, πολύ.
0: Εγώ χθες που πήρα να ευχηθώ, καθόταν εκεί να φάει τα μακαρονάκια του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε σου, ούριαζε.
1: Σου το κλεισέ. Σου το κλεισέ το τηλέφωνο στα μούτρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Σου είπε τώρα παίζω dunk.
0: Ε, όχι.
1: Όχι. Α, εντάξει.
0: Μου είπε τώρα κάνω παζο.
1: Ανέμενες,
0: αλλά δεν το κλεισέ.
1: Αν έμενε άλλα 10 δευτερόλεπτα, γι' αυτό είναι δίδυμος. Εκεί που είναι αγάπη και αυτό, dunk, δεν σε θέλω τώρα. Μπαπ. Έτσι.
0: Άντε τώρα, έχει προσωπικότητα το μωρό μας.
1: Ναι, έτσι το λέμε τώρα, σε λίγο οι παγκόσμιες, ναι.

0: Έχει καμιά καλή παγκόσμια?
1: Καλά, δεν έχει καλή παγκόσμια. Είναι αυτό που κάνει αυτά που τρώμε καθημερινά να έχουν ένα βάθος στη γεύση, να σε ταξιδεύουν.
0: Τι είναι, μωρέ, αλατάκι?
1: Herbs and spices.
0: Μάλιστα, τρελαίνουμε για πιπέρι.
1: Πες μου το νούμερο ένα που χρησιμοποιείς στη μαγειρική σου.
0: Πιπεράκι και κουρκουμά, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Βάζεις κουρκουμά?
0: Βάζω, ναι, ξεκίνησα να βάζω στη Λετήσια όταν ξεκίνησε στερές τροφές.
1: Ναι.
0: Και τώρα μας έμεινε το χούι και το αρπάζω ένα τσουκ.
1: Ωραίο είναι αυτό. Εσύ πρέπει να βάζεις και κάρι, ε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, δεν, η μαμά σου βάζει κάρι?
0: Όχι, η μαμά μου φτιάχνει κάρι.
1: Α, είναι ένα πιάτο.
0: Μία φορά τα Χριστούγεννα, ναι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αυτός άνθρωπος, αν είναι να θυμάται κάτι, θα το κάνει.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κανέλα σε μετρημένη ποσότητα σε κάποια φαγητά. Μ' αρέσει.
0: Τι βάζεις, ας πούμε, την κανέλα?
1: Τη βάζουμε στο...
0: Μόνο σε ριζόγαλο μου έρχεται.
1: Σε μακαρόνια με κιμά.
0: Α,
1: στο κιμά.
0: Ωραία.
1: Δίνει πολύ ωραία, πολύ ωραίο βάθος έτσι αυτό. Μ' αρέσει η δάφνη.
0: Μ' αρέσει και εμένα η δάφνη.
1: Mm.
0: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ποσότητα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, αυτό. Γιατί μπορεί να το χαλάσει το φαγητό.
0: Ναι.
1: Και αυτό που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι αλάτι, ρίγανη, πιπέρι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και η πάπρικα μου αρέσει πολύ.
0: Α, ωραία. Η γλυκιά η πάπρικα.
1: Η γλυκιά, ναι. Εντάξει, εγώ σε κάποια φαγητά, ειδικά το χειμώνα, ρίχνω και καγιέν. Είναι το μόνο καγιέν που μπορώ να. Οπότε, ναι, ρίχνω. Αλλά θέλει πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να καεί πάρα πολύ.
0: Ναι, τώρα ξέρει τι σκέφτομαι.
1: Τι?
0: Εμένα που άνοιξε η όρεξή μου από τα Herbs and Spices,
1: έλα,
0: με το
1: τώρα
0: που ακούω παιδιά.
1: Ωραία.
0: Τώρα τα αισθήματα και τα...
1: Είναι η Διεθνής ημέρα Iced Tea.
0: Τι ωραίο το παγωμένο τσάι.
1: Αυτό. Είδες κατευθείαν πώς προσγείωσα σε κάτι δροσιστικό.
0: Θα σβήσω το πικάντικο που θα φάω.
1: Ελαφρύ, μπράβο.
0: Με ένα παγωμένο τσάι.
1: Αυτό κάνε. Λοιπόν, οπότε ήρθαμε στις ισορροπίες μας. Αυτά είχε, παιδιά, δεν είχε τίποτα άλλο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ωραία, τι.
0: Άντε, πέτε μας και το αγαπημένο σας καρύκευμα.
1: Καρύκευμα,
0: Έτσι.
1: Για πείτε, Viber 99 31 0031.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 το

0: λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.

0: Αχ, και μας ανοίξατε την όρεξη, γιατί έρχονται και οι καλημέρες, αλλά έρχονται και herbs and spices ή καρικεύματα, τα οποία μας αρέσουν και χρησιμοποιούμε στη μαγειρική μας.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στο Μάκη που στέλνουν τις πρωινές, τις γλυκές τους καλημέρες. Και η Αργυρό λέει 17 κλείνουν τα σχολεία, μέχρι 19 είναι για τους δασκάλους. Εντάξει, φαντάζομαι κάθε σχολείο έχει...
0: κάθε σχολείο, παιδιά, όχι, δεν υπάρχει δηλαδή ένας νόμος που διέπει, νομίζω πως ναι. Καλή morning πουρέκια, λέει ο Παύλος μας από την υπέροχη κίνηση στη Λεμεσό. Πόσο τυχερός όμως είσαι, ρε Παύλο μου, που ακούσε εμάς.
1: Πόσο τυχερός είσαι με αυτή την κίνηση που βλέπεις στη φωτογραφία σου. Ενώ η Τζοάννα λέει, α, ευχές για το φιβάκο μου για χθες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμάρι το αγαπημένο της.
0: Ωραίο το Θυμάρι.
1: Το Θυμάρι, πολύ καλό το Θυμάρι.
0: Ρίγανε
1: Θυμάρι. Τα βάζω μαζί, λίγο πιο πάνω τη ρίγανη βέβαια.
0: Ναι. Mm-hmm. Η Καρίνα μας τώρα λέει καλημέρα, λίγο μοσχοκάριδο στο σπιτικό πουρέ πατάτας. Δοκιμάστε το πριν το απορρίψετε και εγώ βγάζω ήδη φωτογραφία το μήνυμά σου, Καρίνα.
1: Το μοσχοκάριδο ταιριάζει πάρα πολύ και στο παστίτσιο.
0: Άντε τώρα, παιδιά. Έβαλες μας και κανέλα. Έβαλες μας και μοσχοκάριδο.
1: Μην πέστε να με φάτε. Είναι καλαμαρίστικο, οκ. Okay, αλλά δοκιμάστε το. Ταιριάζει πάρα πολύ το μοσχοκάριδο στο
0: παστίτσιο. Μοσχοκάριδο βάζουμε και εμείς, παιδιά, στο κυμά.
1: Στην πεσαμέλ. Ναι.
0: Καλημέρα, παμκινάκια, λέει ο παμκίνος μας. Λοιπόν, δεν θα ζητήσεις να δουλεύεις τρίμερο αντί τετραήμερο. Τελεία. Και αγαπάει πολύ το Καγιέν. Get the blood moving.
1: Ναι, το Καγιέν είναι φανταστικό.
0: Φανταστικό.
1: Περιορισμένα βέβαια, γιατί καίει αρκετά. Ο Αντώνης λέει για κύβο, κύβο λαχανικό, κύβο
0: κοτόπουλο
1: βοδινό, στις σιταροπούλες. Δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Και σιταροπούλες, νομίζω αυτό εννοεί, όχι, εννοεί και στις σιταροπούλες. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, το κύβο στις σιταροπούλες. Κάτσε να σημειώσω.
0: Κρατάμε με σημειώσεις μας. Σουμάτζι, σουμάκ. Στα σουβλάκια και στο γύρο. Τι είναι αυτό, Άριστε?
1: Άριστε, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό.
0: Σουμάτζι.
1: Σουμάτζι, αλλά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Η σουμάκ. Και η Ελένη, η οποία λέει...
0: Αχ, μπορώ να το πω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μωρά. Ούφουμε την κανέλα με στα φαγιά. Γιατί μιλάει στην ψυχούλα μου τώρα, πράξη, η Ελένη. Η κανέλα μόνο με γλυκά πάει, δεν μου αρέσει σε αλμυρά καθόλου. Επίσης, σαν τα βότανα της Μεσογείου, ένεση, ρίγανη, δυόσμο κτλ. Η κανέλα στον κυμά είναι κουσούρι, λέει, των καλαμαράδων. Είναι τίγκα πάντα ο μουσακάστος. Όπως μου είπε μια φορά ένας εστιατόρας στην Τίνο, κυμάς και κανέλα πάνε μαζί. Αλλά sorry, χάλια κανέλα στα φαγητά.
1: Παιδιά, γούστο είναι αυτό. Γούστο περιορέξιο.
0: Η αλήθεια είναι,
1: είναι
0: ότι εμείς στην Κύπρο δεν βάζουμε. Ναι. Πολύ σπάνια θα συναντήσεις ένα σπίτι
1: ούτε
0: κυπριακό κανέλα στον κεϊμά.
1: Ούτε η μαμά μου έβαζε. Ποτέ. Μόλις γνώρισα την γυναίκα μου, η οποία έβαζε, και η μαμά της και η ίδια, τη λάτρεψα.
0: Απορία τώρα.
1: Κανέλα. Ναι.
0: Βάζουνε σε σκόνη καμπόση ή θα βάζουν ένα ξυλάκι να πιάσει λίγη γεύση.
1: Ξυλάκι και μπορεί ίσως λίγο έτσι, ναι, λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει και η κανέλα σε αυτά τα φαγητά, θέλει να είναι μετρημένη. Σε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πολλά και έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ψάξε τι σημαίνει σουμάκ. No matter what, no matter what, you got.

0: Ξέρεις ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, ε?
1: Είναι.
0: Oh.
1: Γι' αυτό το άφησα να, να περνάει. Θέλω να ρωτήσω εγώ το.
0: Αυτό το έφυγε. Τραγούδι. Ναι, έφυγε.
1: Ήθελα να τον ρωτήσω αν τρώει κανέλα στον κυμά του. Και έχουμε και ευχές για γενέθλια.
0: Για πες.
1: Βασίλ μας, είναι τα γενέθλια μου σήμερα, λέει. Αν μπορούμε να βάλουμε μπαγκαράγκα, πώς.
0: Καλά, εννοείται θα βάλουμε μπαγκαράγκα.
1: Θα το βάλουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο μας που καλημερίζει το καλύτερο πρωινό δίδυμα. Σταμάτα, Στέλιο. Κάμα και σαρδάμ που το έχω.
0: Και ο Παύλος λέει: λατρεύω spices, hot chili peppers, όλα τα είδη.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μοσχοκάριβο στην κρέμα και κανέλα στο κρέας, λέει top ο Νικόλας μας.
0: Ευχαριστώ, Νικόλα μου, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμφωνείς μαζί μου για την κανέλα και το μοσχοκάριβο.
1: Και ο Κυριάκος μας.
0: Ναι. Ακούω τα της κανέλας και σηκώνει τη τρίχα μου. Αλλά αν βρεις την τέλεια δοσολογία, να μην μυρίζει μέσα στο φαγητό, εκτοξεύεται σε άλλο level. Μιλούμε για μισελενάτη κατάσταση.
1: Τι είναι μισελενάτη κατάσταση?
0: Τα αστέρια, μισελενάτη.
1: Μπράβο, ρε Πλάτωνα.
0: Εντάξει, εγώ δικαίωμα μάστερ σεφ. Βέβαια.
1: Η Ειρήνη μας λέει: sorry, θα έστελνα για τα καρικεύματα που η αλήθεια είναι ότι τα χρησιμοποιώ πολύ. Α, αλλά βλέπετε, λέει, δύναμη τη συνήθεια και έστειλε για διαγωνισμό.
0: Έστειλε καύσιμα.
1: Σ' αγαπάμε, Ειρήνη.
0: Το σουμάκι είναι καταπληκτικό, λέει η Τζοάννα. Στα σουβλάκια και κανέλα, παιδιά, εγώ βάζω στο ψητό, στο κιμά, στα γιαχνιστά φαγητά και στου κεφτέδε.
1: Να είχαμε Κυπριακή... τώρα ένα γιαχνιστό φαγητό.
0: Οι κυπριακοί κεφτέδε έχουν αρκετή κανέλα και όντω είναι πολύ γευστικά. Πείτε, παιδιά.
1: Δεν το φτιάχνουν όλοι με κανέλα, ρε παιδιά, τώρα στον κεφτέ.
0: Δεν θα μαλώσουμε για την κανέλα.
1: Βάλτε μου στο ριζόγαλο, κανελίτσα.
0: Δεν θα μαλώσουμε για την κανέλα. Τώρα, δεν ξανά
1: περίμενε να επανέλθουμε στην ηρεμία μας. Η Ελένη λέει: καλημερούδια. Η μάνα μου και η πεθερά μου χρησιμοποιούν την κανέλα σε σκόνη παντού. Μπλιάξ. Το σουμάκι λέει: δίνει τέλεια γεύση σε χοιρινό για γύρω. Και αγαπώ τουρμερικ.
0: Ναι,
1: είναι φανταστικό, εντάξει.
0: Τουρμερικ είναι φανταστικό. Πλάτωνα, κανέλα στα φαγητά και μοσχοκάριδο βάζουν συνήθως όσοι έχουν ρίζες από Μικρά Ασία. Συμφωνούμε. Ναι, είναι πολιτικά όλα αυτά. Έχουν να κάνουν έτσι με αυτή την. Την κουζίνα, αλλά κάτι ξέρανε. Μια πολίτικη κουζίνα την έχουμε δει. Πόσο βάθος είναι αυτά, βέβαια.
1: Μην πόσα χρόνια.
0: Δεν ήταν η πρώτη προβολή. Την είχα δει σε εγώ ανάληψη.
1: Και ο Στέλιος μας που λέει: αρνούμε την κανέλα στα φαγητά και στα γλυκά. Πουθενά.
0: Δεν θα μαλώσουμε για την κανέλα. Μην ανησυχείτε, αλλά η Γιώτα λέει: κανέλα και κύμινο, top συνδυασμό σε μαγειρευτά.
1: Α, με κύμινο κιόλας.
0: Το κύμινο πολύ
1: Γιώτα. Πολύ βάζω εγώ το κύμινο.
0: Στον κυμά, σε.
1: Εσένα να κοιμάσαι, μάνα μου, έτσι όχι κρέα. Έχει μόνο μπαχάρια.
0: Ανάλογα πώς τον κάνει. Δεν τα βάζω σε όλα τα μπαχαρικά. Αναλόγως. Αυτά να.
1: Ματσούνα, μάνα μου, παμκινό.
0: Φτάνει.
1: Και λουκανικάκι, το σουμάκ, λέει. Πω.
0: Αυτό το σουμάκ, φεύγοντας από εδώ, θα πάρω σουμάκ, εντάξει.
1: Να μου πιάσει ένα λαχματζού.
0: Μπράβο.
1: Με πολύ, πολύ λεμονούι.
0: Έγινε, μέσα. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Καλημερούδια, Τετάρτιτσα σήμερα, 10 Ιουνίου, λίγο μετά από τις 8, Mix FM Breakfast Show και σε πάρα πολύ λίγο, πέρα από τον καιρό που θα δούμε για να δούμε αν έχουμε κάποια φοβερή αλλαγή, η ζέστη υπάρχει και η ζέστη σημαίνει κλιματισμός και ο κλιματισμός σημαίνει αύξηση του ρεύματος. Σε λίγο έχουμε κόλπα για να βάζετε το κλιματιστικό σε τέτοια ρυθμίση ώστε να μειώσετε τους λογαριασμούς σας. Και επίσης η Ιωάννα θα μας πει τι σημαίνουν τα ονόματά μας. Για να δούμε.

0: Πώς σε λένε?
1: Τι θέλεις?
0: Ρε, θα συστηθείς. Πώς σε λένε? Εγώ, πώς σε λένε?
1: Λαβρέντι.
0: Έλα ρε Λαβρέντια μου τώρα, πες το ονοματάκι.
1: Είπα να δώσω χαρά στη μαμά μου που ήθελα να με βγάλει Λαβρέντι.
0: Μας έβγαλε.
1: Πλάτωνα.
0: Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Πλάτωνα σε λένε.
1: Ναι, Πλάτωνα.
0: Τα ονόματα μας, παιδιά, λένε πάρα πολλά για μας.
1: Τι λέει το όνομα μου?
0: Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει η κοινωνία.
1: Δεν πιστεύω να λέει τίποτα που δεν πρέπει.
0: Όχι, διάφορα λέει.
1: Τίποτα. Πονηρό.
0: Τα ονόματα μας λένε τώρα οι ειδικοί ότι κρύβουν περισσότερα από όσα νομίζουμε. Ερευνητές και λεξικά ονομάτων υποστηρίζουν ότι το όνομά μας αποκαλύπτει και στοιχεία του χαρακτήρα μας.
1: Κάτσε ρε, περίμενα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή όλοι οι Πλάτωνες έχουν τον ίδιο χαρακτήρα ή όλες οι Ιωάννες, γιατί έχω συναντήσει
0: στοιχεία,
1: και
0: μωρέ.
1: Ιωάννα πολύ normal.
0: Στοιχεία
1: πολύ.
0: Έχουν. Ναι. Στοιχεία. Ήξερες εσύ ότι το πραγματικό όνομα του Πλάτωνα δεν ήταν Πλάτων? Νας.
1: Τι ήτανε,
0: Πλάτων? Αριστοκλής.
1: Αριστοκλής.
0: Αριστοκλής, το όνομα Πλάτων ήταν παρατσούκλι που του δόθηκε στα νεανικά του χρόνια και ονομάστηκε έτσι.
1: Σε φόνιμο ήταν.
0: Εξαιτίας του σωματικού του χαρακτηριστικού, δηλαδή είτε θεωρούν τώρα οι ερευνητές για το πλατή του στήθος, το στέρνο, είτε για το πλατή του μέτωπο.
1: Είτε για το πλατή του πόδι.
0: Και το Αριστοκλής το πήρε από τον παππού του.
1: Τον Αριστοκλή.
0: Τον Αριστοκλή. Και μετά ευκάλατε τον Πλάτωνα.
1: Αλλάξτε μου τα σήματα τώρα. Αριστοκλής Μουρατίδης θα λέει από εδώ και πέρα το σήμα. Το δικό σου όνομα όμως τι
0: να
1: λέει?
0: Να σου πω δύο πραγματάκια για σένα, τον Πλάτωνα.
1: Πες μου και το χαρακτήρα μου.
0: Οργανωμένος και οργανωτικός.
1: Sorry, παιδιά, αλλά
0: καλό καρδός.
1: Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά.
0: Και είναι πάντα εκεί άμα τον χρειαστείς.
1: Τώρα αυτό το λες για να είμαι όντως εκεί.
0: Εύκολα από το νου μου, αλλά ήταν πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εύκολα από το νου μου, γιατί ο κατάλογος δεν έχει το Πλάτων.
1: Δεν έχει το Πλάτων.
0: Όχι. Και τώρα ψάχνω το Γιώτα που το έκανα και με highlighter και όλες για να το βρω εύκολα.
1: Εντάξει,
0: το μάρα μου.
1: Σε λίγο.
0: Θέλετε να μου πείτε, θες να πω για Γιάννη Ιωάννη?
1: Πείτε μερικά ονόματα, να τα βρει ο Άννα, έτσι 2-3 ονόματα τυχαία θα πάρουμε, να σας πούμε τι σημαίνει το όνομά σας.
0: Θα πούμε για Γιάννη και
1: Σίγουρα
0: Ιωάννα.
1: Σίγουρα θα πούμε. Οπότε θα καλύψουμε πολύ κόσμο. Viber 9931 0031, δες τι σημαίνει και το Katie. Πέρι.

0: Για να δούμε τι λένε τα ονόματα μας για μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε. Μπορείς πλέον να διαβάσεις το μήνυμα της Γεωργίας μας.
1: Βεβαίως και να σου διαβάσω το μήνυμα της Γεωργίας μας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Έλα.
1: Ωραία, λέει η Γεωργία, αφού το όνομα μας το δίνει άλλος, άρα ποιος καθορίζει τι χαρακτηριστικά θα έχουμε.
0: Άρα κάποιος καθορίζει. Έβαλα στην αυτιά, βάζει ένα μήνυμα ρε μου πάρε.
1: Αφού το είχα μπροστά μου.
0: Ήταν για να έχω μπροστά μου την Γεωργία. Λέει η Γεωργία λοιπόν. Να το συνοψίσω έτσι όπως το μέρο πλάσμα. Έτσι με πούνε τα όλα. Έτσι με ποια ώρα θα προλάβω από τίποτε. Λέει η Γεωργία, αφού κάποιος άλλος μας δίνει το όνομά μας. Άρα κάποιος άλλος καθορίζει τα χαρακτηριστικά μας. Γεωργία, θα σου πω για το Γεωργία και θα κρίνεις εσύ. Και για το Γεώργιο τα ίδια. Ιδεαλιστής και ενθουσιώδης ο Γιώργος και η Γεωργία. Αναζητάει περιπέτειες και πνευματικές συγκινήσεις. Παρόλο που δείχνει άτομο με ισχυρή αυτοπεποίθηση, εν τούτης κάποιες φορές είναι δειλή. Η Γεωργία βρίσκεται σε ένα διαρκές κυνήγι αναζήτησης της ευτυχίας. Είναι εφευρετική, θαραλέα και φιλόδοξη.
1: Τι έγινε τώρα, Γεωργία μου?
0: Τι έγινε, Γεωργία?
1: Τι έγινε, μήπως το γυρίσαμε το υφθέκι τώρα?
0: Πάντως, αυτή η έρευνα να πούμε είναι βασισμένη. Σε κοινωνικά, ναι, ρε παιδί μου, αντίκτυπα. Ότι το όνομά σου προδιαθέτει λίγο και το ποιος ή τι είσαι. Εννοείται ότι δεν είναι για όλους τα ίδια.
1: Αφού δεν έχει το όνομά μου μέσα, δεν έχει καμία αξία έρευνα. Σου, ναι, λέω μερικά ονόματα, αν βρεις κάτι μπροστά σου.
0: Η Ιωσήφινα.
1: Η Ιωσήφινα, πες μας.
0: Η Ιωσήφινα μας τώρα. Είναι πάντα εύθυμη, άνετη και ζωηρή. Αργεί να κατασταλάξει τη ζωή της, αναζητώντας συνεχώς καινούργιες εμπειρίες και συγκινήσεις.
1: Α, μπράβο, Ιωσήφινα.
0: Να πω και για μένα και
1: πες
0: για τον Γιάννη.
1: Σένα,
0: ο Γιάννης, παιδιά, είναι δυναμικός και αυταρχικός. Είναι υπεύθυνος και άνθρωπος του καθήκοντος που υποστηρίζει και αγαπάει την οικογένειά του. Όταν βρίσκεται με πολύ κόσμο, μοιάζει κλειστός χαρακτήρας. Ναι. Η Ιωάννα, τώρα από την άλλη, είναι χαρακτήρας αισιόδοξος, χαρούμενος και γελαστός. Δεν είμαι?
1: Ναι, πνίγηκα λίγο από τον καφέ, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές είναι λίγο επιπόλαιη. Βρίσκεται όμως πάντα σε ετοιμότητα για δράση. Μην πεθάνεις τώρα εδώ, please. Αντιμετωπίζοντας με χιούμορ, ναι, τις αναποδιές της ζωής.
1: Το χιούμορ το έχει.
0: Να το. Και να πω ένα τελευταίο, σε παρακαλώ, στα γρήγορα, της Χριστιάνας μας που έχει και γενέθλια.
1: Α, πες το.
0: Έβρε το μήνυμα.
1: Ναι, όνομα Χριστιάνα, σήμερα έχω γενέθλια, για πείτε μου για το όνομά μου, φίλια, στο υπέροχο δίδυμο.
0: Λοιπόν, η Χριστιάνα, βρίσκεις την ευτυχία στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Δεν παραδέχεσαι ποτέ ότι έχεις άδικο και είσαι και πεισματάρα.
1: Ωπ, ωραία.
0: Ισχύουν, παιδιά, για πείτε.
1: Για πείτε.

0: Με πληρώνεις.
1: Ναι.
0: Για να σου προκαλέσω συναισθήματα. Κάτσε να το αλλάξω λίγο.
1: Ναι.
0: Πληρώνομαι.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι, κάθεσαι, με βλέπεις και ή θα γελάσεις ή θα κλάψεις.
1: Δεν ακούγεται και πολύ, και πολύ ασφαλές όλο αυτό.
0: Παιδιά, περιγράφουμε τα επαγγέλματά μας. Πήρα το ηθοποιός εγώ για να κάνουμε μαζί το ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Αλλά
0: θέλω να τα κάνουμε να ακουστούν παράνομα, παράτυπα, περίεργα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε.
1: Μπορούμε. Πείτε μας τι δουλειά κάνετε, αλλά να ακούγεται σαν κάτι παράνομο, σαν κάτι που.
0: Ναι.
1: Θα πάει το μυαλό κάπου αλλού, ρε παιδί μου.
0: Σκέφτομαι, ας πούμε, σήμερα που έχω ραντεβού για λέιζερ. Ότι η Άννα, την οποία θέλω να καλημερίσω.
1: Ναι.
0: Πώς θα περιέγραφε αυτή τη δουλειά? Έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Γδύνεσαι. Σε πονάω.
1: Όχι.
0: Με πληρώνεις και σε αρέσει και από πάνω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και θες να δεις και αποτέλεσμα.
1: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Είσαι σίγουρη θα πας στο ραντεβού? Έλα να δούμε. Το ραδιοφωνικό παραγωγό πώς να το κάνουμε?
0: Λοιπόν.
1: Ακούς τη φωνή μου.
0: Και.
1: Μέσα στη νύχτα και μέσα στη μέρα.
0: Και σ' αρέσει.
1: Και σ' αρέσει.
0: Και επιλέγεις να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Ναι.
0: Μόλις ξυπνήσεις.
1: Σου βάζω ό,τι θέλεις. Τραγούδι.
0: Ναι. Μπράβο. Με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Και σου απαντώ. Θύμια να πεθάνω. Εμπορώ σε λίγο.
1: Πείτε μας τι δουλειά κάνετε. Πείτε μας τι δουλειά κάνετε, αλλά πείτε το μας έτσι ώστε να φανεί παράνομο. Αυτό θέλουμε να παίξουμε τώρα. Και περιμένουμε τα μηνύματά στο Viber 9931 0031.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club, Ionapa. Experience the legend.

0: Λέμε τα επαγγέλματά μας, παιδιά, αλλά το κάνουμε να ακούγεται παράνομο ή έστω περίεργο. Ευθύμιε, έρχεσαι, τραβώ σου την και φεύγεις. Τη φωτογραφία!
1: Φωτογράφος ο Ευθύμιος. Να μας λέτε και τι είστε, παιδιά.
0: Γέλασα πάρα πολύ, να είσαι καλά, Ευθύμιε.
1: Ο Λούκας. Αλλάζω τα φώτα του κόσμου, με το αζημίωτο φυσικά.
0: Αυτό είναι το ωραία.
1: Ηλεκτρολόγος.
0: Έτσι.
1: Τέλεια.
0: Ο Κωνσταντίνος μας, με περιμένεις.
1: Α.
0: Έχω αυτό που χρειάζεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορώ να εκτοξεύσω την απόλαυσή σου ή ακόμα και να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή σου. Είναι διανομέας φαρμάκων. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μας, τέλειο.
1: Τέλειο. Καλημέρα, μορφόπεδα. Θεοφάνης, ο Θεοφάνης μας από τις Σέρες. Μου φέρνεις, τώρα που μπορώ να το πω,
0: ναι.
1: Μου φέρνεις την τρύπα, σου τη γυαλίζω, με πληρώνεις και θέλεις να δουλεύει καλά.
0: Ρεκτιφιέ.
1: Το είπα λίγο πιο γλυκά, έκανα μια παύση.
0: Ο Κυριάκος θα σου πει, άνοιξε το στόμα, μην το κατάπιες, φτύσε, θα πονέσει λίγο. Είναι ο δοντιατρός.
1: Η δόξια. Έρχεσαι με ραντεβού για να σου πουλήσω το άσπρο φθηνό. Ακριβό, εσύ επιλέγεις. Πληρώσέ με δόσεις και εξόφλησε για να παραλάβεις. Δεν ξέρω αν κατάφερα να φανεί κάπως αλλιώς, αλλά πουλώ νηφικά.
0: Νηφικά η δόξια μας. Να καλημερίσουμε και την αρχή ραδιοτηλεόραση. Θα θέλαμε να μας στείλετε και εσείς τη δικιά σας περιγραφή. Η Ευγενία. Διακινώ οπτική προπαγάνδα υψηλής ποιότητας με κατάλληλα χρώματα και στρατηγικά τοποθετημένα pixels. Κάνω ανθρώπους να εμπιστεύονται αγνώστους και να αγοράζουν πράγματα που δεν ήξεραν ότι ήθελαν. Είναι graphic designer η Ευγενία.
1: Καλό.
0: Τέλειο, καταπληκτικό.
1: Και να πούμε και του Σταύρου, καλημέρα. Όχι, του Σταύρου είναι...
0: Ναι, ναι.
1: Το, αν ξέρω το όνομά σου, τότε ξέρω τα πάντα για σένα.
0: Αχα, τι
1: πείτε ρε παιδιά όμως και τι είστε, τώρα έχουμε φέει η γωνία. Σταύρο, λέγε.
0: Θα πούμε μετά τα υπόλοιπα.
1: Σε λίγο τα υπόλοιπα.
0: Μπορείτε
1: να...
0: καλά.
1: Να στείλετε εννοείται Viber 9300031. Θέλω να μας πείτε το επάγγελμα που κάνετε, αλλά να φαίνεται παράνομο.

0: Περνάμε τέλεια με τα μηνύματά μας. Σας συζητάμε για τα επαγγέλματά μας και προσπαθούμε να τα κάνουμε να ακουστούν παράνομα. Παιδιά, τώρα, πολύ το χάλι σας.
1: Πολύ, πολύ το χάλι σας.
0: Στέφανου πάμε τώρα που τα άφησα πριν πίσω κατά λάθος.
1: Καθορίζω τον χώρο που ζεις ή εργάζεσαι. Μπορώ να χτίσω ή να γκρεμίσω τα όνειρά μου, τα όνειρά σου. Σχεδιάζω το μέλλον σου. Θα μπορούσα να είμαι κάποιο criminal mastermind, αλλά είμαι απλά αρχιτέκτονας.
0: Στέφανε, τέλειο, τέλειο. Και πάμε τώρα στην Ιωάννα μας, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Προκαλώ προβλήματα σε...
1: σε ανήλικους, μαθητές, σε ανήλικους.
0: Και τους καταπιέζω μέχρι να βρουν τη λύση τους. Είναι μαθηματικός η Ιωάννα μας. Τέλειο, Ιωάννα, τέλειο.
1: Γελάσαμε πολύ. Του Γιάννου, ποιος θα το πει του Γιάννου?
0: Εγώ θα το πω.
1: Πες το εσύ του Γιάννου.
0: Μπορώ να στο περάσω δύο φορές. Μπορώ να σου κόψω και το πουλί σου αν το θέλεις. Είμαι Κρεοπόλης. Καλημέρα από το Γιάννο μας. Πλάτωνάτε και εγώ τσίνησε.
1: Διπλοπέρασέ μας τον κοιμά.
0: Γιάννο, εντάξει. Τέλειο, Γιάννο μου. Φανταστικό, φανταστικό. Τι, το κοτοπουλάκι δεν πρέπει να το κόψεις? Ευχαριστώ. Κάποιος το κόβει.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε την Ιωάννα Λαμπροπούλου που είπε το μήνυμα του Γιάννου. Θέλω να το έχω και έτσι έτοιμο. Ωραία.
0: Η αρχή ρευτή τηλεόρασης έχει χιούμορ.
1: Φυσικά.
0: Και άμα κάτι γίνεται φυσικά. Με σεβασμό.
1: Φυσικά, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Μου εξομολογήστε τι φάγατε και πόσο φάγατε. Mm. Ακούω ιστορίες για σοκολάτες που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, για ψυγεία που άνοιξαν μόνα τους τα μεσάνυχτα και για πίτσες που εμφανίστηκαν στην πόρτα χωρίς κανείς να ξέρει πώς. Κλινική διαιτολόγος.
0: Τέλειο. Παιδιά, είσαστε φανταστικοί εντωμεταξύ όλοι. Ο Δημήτρης από την άλλη.
1: Άψογος.
0: Ξέρει όλες τις στάσεις. Είναι οδηγός λεωφορείων.
1: Τι ωραίο, ωραίο, τι ωραίο. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Και Άντρια, σε κάνω να με εμπιστευτείς για να μπορώ να σου πουλήσω τα άσπρα στρογγυλά προϊόντα. Είτε προϊόντα για τρίψιμο. Πονάς. Πονάς πολύ.
0: Εγώ γιατί καμά τώρα.
1: Γι' αυτό με εμπιστεύεσαι και τα πίνεις. Περαστικά λοιπόν. Φαρμακευτική επισκέφτρια.
0: Ναι. Mm. Ό,τι μας δίνετε, το καταπίνουμε.
1: Τι να κάνουμε, να πάμε. Πες κι άλλα ακόμα.
0: Μαζί μου έχεις πολλά να μάθεις και να εξασκηθείς. Στο τέλος, σε αξιολογώ κιόλας. Είμαι η Σοφία και είμαι εκπαιδεύτρια ενηλίκων.
1: Φανταστικό. Ωραίο. Κάνω νόμιμα πράγματα να ακούγονται ύποπτα και ύποπτα πράγματα να ακούγονται νόμιμα. Είμαι δικηγόρος, λέει η Μαρία.
0: Λοιπόν, και ένα τελευταίο, Πλάτωνα.
1: Ναι, πάντα.
0: Εγώ μπορώ να κτίσω τη βίλα μου όπως θέλω. Είναι πολιτικός μηχανικός, Αλέξανδρος. Καλημέρα. Φανταστικά όλα, παιδιά. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα επαγγέλματά σας.
1: Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε.
0: Αν μας κάτσουν μέσα να χρειαστούμε τη Μαρία μου, δικηγόρος.
1: Ναι.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: didn't show.
1: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
2: Έλιο, παιδιά, με τα επαγγέλματά μας που τα συζητάμε, τα περιγράφουμε, αλλά τα κάνουμε να ακούγονται παράνομα. Γελάσαμε τέλεια, ευχόμαστε να πέρασε το ίδιο καλά και η αρχή ραδιοτηλεόρασης. Και επίσης, προσπαθώ να τα καταβάσω από τα σύννεφα, από τους λόφους, από τα ψηλά βουνά που ανέβηκε, για να δει τι γίνεται με τον καιρό. Ήρθε το καλοκαιράκι, έρχεται, ανυπομονούμε σε πάρα πολύ λίγο να μάθουμε από τον καλύτερο, από τον γκουρού του καιρού, τη θερμοκρασία και το αν τελικά θα έχει πάλι χαλάσει, που μας το λέει μέρες τώρα. Για τα κλιματιστικά,

0: Πες μου τώρα για τον τα κλιματιστικά. Να τα ανάψω, τι καιρό είναι να κάνει. Θα τα χρειαστώ.
1: Θες να σου πω πρώτα τον καιρό και μετά να σου πω για τα
0: κλιματιστικά. Αυτό σου λέω. Θα τα χρειαστώ, τι καιρό θα κάνει.
1: Κίτρινη προειδοποίηση, σταμάτα. Μην με κοροϊδεύεις που λέω για χαλάζι, αφού έχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι, σου λέω, παιδί μου, υπάρχει σήμερα μέχρι τις 6.
0: Τι 10
1: Ιουνίου είναι σήμερα, ναι, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Τον καιρό της Κύπρου βλέπεις σίγουρα ή πεις σε καμιά Αλάσκα, Σιβηρία.
1: Έχει κίτρινη προειδοποίηση η οποία μπορεί να μας δώσει βροχές, καταιγίδες και στις καταιγίδες αναμένεται να πέσει και τι δικό σας.
0: Χαλάζει πού?
1: Και από τα αυτοκίνητα τώρα. Χαλάζει.
0: Πού?
1: Χαλάζει.
0: Στα ορεινά λογικά.
1: Στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Άρα το κλιματιστικό δεν θα το ανάψω.
1: Θα το ανάψει σίγουρα αφού το έχουμε αναμένο ήδη. Το κλιματιστικό θα σου πω όμως σε λίγο σε πόσους βαθμούς πρέπει να τα ανάβεις. Η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς σήμερα.
0: Όπως και χθες και προχθές γιατί θυμάμαι τι λες.
1: Κράτα το 35, θα σου χρειαστεί σε λίγο που θα σου πω για τα κλιματιστικά. Κράτα το 35. Ενώ το βράδυ πέφτουμε στους 20 βαθμούς. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σήμερα είναι αυτό, παιδιά, ότι μπορεί ξαφνικά εκεί που είμαστε, εκεί όλα. Τι ωραία, τι καλά, να ρίξει μια βρόχα, να ρίξει ένα χαρλάζι, να ρίξει καρέκλες.
0: Εντάξει, Πλατών, άρα να προσέχουμε ειδικότερα όσοι έχουμε να κάνουμε διαδρομές.
1: Ναι.
0: Στο highway, σε νιούτιν κακορατζάν, παιδιά που πάντα βρέσει χιονίζει.
1: Mm-hmm.
0: Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους.
1: Να
0: λοιπόν.
1: Έχουμε το νου μας και γενικότερα να περιμένουμε ένα πέμπτο Παρασκευό Σάββατο που μπορεί να είναι και λίγο βροχερό.
0: Συνήθως κάνουμε spoiler για την επόμενη μέρα. Άντε για το Σαββατοκυριακό.
1: Έκανα τώρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Πέμπτο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακό.
1: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι Πέμπτη. Άρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Αύριο θα μας πεις τον καιρό.
1: Θα σας το πω.
0: Την Παρασκευή.
1: Κάποιος μπορεί να προγραμματίζει τώρα κάτι.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό. Έχετε το υπόψη γι' αυτό.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Και τι θα γίνει με τον καιρό, ρε Συμπλάτωνα, θα μας πεις επιτέλους.
1: Ναι, και βεβαίως, ακούστε, θα σας πω.
0: Οι συζητήσεις πλέον νομίζω ότι στα γραφεία και γενικότερα με τους φίλους είναι παιδικές της ανάφη και air condition. Εμείς το βράδυ ανάβουμε.
1: Ναι, έχουμε η και κάποιον που δεν το κλείνει, μου, βέβαια. Έτσι. Ναι. Έχουμε και κάποιον που δεν το κλείνει. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Αχ, σταμάτα.
1: Δεν σε έδωσα, να ξέρεις. Αλλά αν το ξαναφύσεις.
0: Δεν καρφώσαμε το ρε, ναι, ρωτήσαμε χτες.
1: Εγώ δεν
0: είπα
1: δεν τίποτα.
0: Καρφώσαμε,
1: δεν καρφώσαμε.
0: Δεν καρφώσαμε. Έτοιμη μου.
1: Θα σε καρφώσουμε όμως άμα να το ξαναφύσεις.
0: Η πεθερούλα μου από την άλλη στη Λεμεσό.
1: Πεθερούλα.
0: Δεν το ανάψει ακόμα.
1: Α, κάτι θα ξέρει.
0: Και λέει ότι σκεπάζουμε κιόλα τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Τι παίζει, παιδιά.
1: Κοίταξε, έχει να κάνει με το θερμοστάτη του καθενός, έτσι.
0: Και με τη θερμοκρασία όμως που ποικίλει.
1: Μπράβο.
0: Από πόλη σε πόλη.
1: Όμως αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι πρέπει η θερμοκρασία του κλιματιστικού να ρυθμιστεί ώστε να μην έρχονται και λογαριασμοί στο Θεό.
0: Ναι.
1: Να είναι 10 βαθμοί κάτω από τη θερμοκρασία που έχει έξω. Α, τι θερμοκρασία σου είπε ότι έχει.
0: 35.
1: Έξω. Άρα πρέπει να είναι στου 25 αυτή τη στιγμή το κλιματιστικό.
0: Αστεράκι
1: είναι...
0: θα μου βάλει.
1: Στου 22.
0: Αστεράκι.
1: Καλά. Θα έρθει ένας λογαριασμός, κάτσε να σώσω το μάστρο μας, μαστρούλι μας, να θυμάσαι, εγώ το βάλω στους 25.
0: Ευελίνα, είναι εδώ στην παρέα μας και η Ευελίνα μας. Θέλω να σου πω κάτι για τον Πλάτωνα.
1: Ευελίνα, καλημέρα. Έλα, πες με καλημέρα.
0: Θέλω να σου πω κάτι για τον Πλάτωνα, το οποίο θα ανακαλύψεις και εσύ στην πορεία.
1: Είναι το οποίο μπορεί να το έχει καταλάβει κιόλας.
0: Το ξέρουν όλοι οι ακροατές πια, η οικογένειά μας δηλαδή, υπερβολές. Ραδιοφωνική. Είναι ο μεγαλύτερος γλύφτης.
1: Ναι, αλλά όταν έρθει ο λογαριασμός. Όταν έρθει ο λογαριασμός και θα τον πάω στο μάσμα και θα του πω εγώ το κλείνα το κλιματιστικό.
0: Και θα καρφώσεις και τον άλλο του συναδελφό.
1: Ναι, δεν είχα χαρτοσακούλα. Ήθελα μια χαρτοσακούλα να κάνω δύο ματάκια να πω αυτό το άφησε.
0: Άρα προτείνεις 10 βαθμούς κάτω από τη θερμοκρασία που έχει έξω.
1: Οι ειδικοί το προτείνουν αυτό και είναι πάρα πολύ καλό γιατί το κλιματιστικό προσπαθεί να φτάσει μια θερμοκρασία. Άμα εγώ το βάλω στους 22 όπως το είχες εσύ. Που το άνοιξες εσύ πρώτα,
0: ναι.
1: Το κλιματιστικό θα ζορίζεται πάρα πολύ για να φτάσει στη θερμοκρασία. Θα ζορίζεται και μετά θα ζορίζεται και ο μάστρος μας. Γι' αυτό δείτε τι θερμοκρασία έχει και βάλτε όλα τα κλιματιστικά σας τώρα στους 25.
0: Μπορώ να πω
1: και 26
0: κάτι, θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, τι.
0: Άμα πάτε σε ξενοδοχείο.
1: Ναι. Καλά, εκεί δεν.
0: Βάλετε το ουλί στις 16,
1: εκεί δεν. Και πού να δεις.
0: Γι' αυτό έχει μείνει και η ατάκα μου. Αν μπει σε ένα πολύ παγωμένο δωμάτιο και λες ξενοδοχείο είναι εδώ μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τίποτα.
0: Εκεί ούτε τη δικιά σου την τσέπη ούτε του μάστρου πρέπει να σώσεις.
1: Τίποτα, τίποτα. Εκεί δεν με νοιάζει τίποτα. Cyprus is tuned in to Mix

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το Roux CineArt The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.

0: When in Rome, λένε οι πρόγονοι του Πλάτωνα Μουρατίδη, γιατί θέλει να μου πρέσει που ακόμα κάτι για τον Πλάτωνα. Σήμερα τα έχω πει όλα για αυτό το αγόρι.
1: Άσε να μαντέψει. Από πού μπορεί να εχωρίζεσαι, Ευελινά?
0: Με το που τον δεις, τι σου έρχεται?
1: Τι βλέπεις πάνω μου, τι?
2: Κοίτα, η αλήθεια, βλέπω πολλά πράγματα.
1: Εντάξει. Αλλά από πού θα μπορούσα να είμαι?
2: Ιταλία.
1: Δεν το πιστεύω, Ευελινάκη.
0: Από Ευγένεια το λέει η Ευελινά.
1: Την αγάπησα την Ευελινά. Την αγάπησα την Ευελινά.
0: Είναι ευγενική ψυχή.
1: Τα περαμέντο, ή βλέπεις πίτσα στα μάτια μου.
0: Πήγε λοιπόν ένα ζευγάρι, ρε παιδιά, στη Ρώμη.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει?
0: Να πάρουν παγωτάκι, ναι.
1: Στη Ρώμη, οι μπάρες. Μπάρες Ρώμης. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Θέλω να μην πάρει βρώμη. Ευελίνα μου, είναι οκ. Okay. Απλά τούτο άνθρωπο κρίνει τα ανέκδοτά μου. Δεν είπα ανέκδοτο και ήρθαν μηνύματα. Θα πω σε λίγο, το έχω έτοιμο.
1: Πάμε.
0: Πήγε
1: Ρώμη
0: λοιπόν, παιδιά, ένα ζευγάρι στη Ρώμη και όπω κάνανε τη βόλτα του, την περατζάδα του, είπαν να πιάμε και έναν παγωτού. Είμαστε στη Ρώμη. Έναν τζελάτο. Πόσα πληρώσαν για έναν παγωτό?
2: Πόσα πληρώσαν?
0: Πέτε μου, θέλω να προτείνετε έναν ποσό.
1: Πόσε μπάλε πήρανε, πάει με την μπάλα.
0: Έρε Πλάτωνα τώρα, δυο παγωτά έφανε τα πλάτα, έναν παγωτό.
1: 3 ευρώ δεν έχει η μπάλα στην Κύπρο, 2,5, 3. Θα βάλω εγώ 7. 7 η μπάλα, να φάναν 3 μπάλες, 3, 7, 21, 20 ευρώ.
0: 44 παιδιά. 44 ευρώ για 2 παγωτά. Τους κράξανε στα social, βλέπω εδώ διάφορα, στα σχόλια γίνεται ο χαμός και θέλω να ρωτήσω, Ευελίνα.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά είναι διούσες για να φάεις έναν παγωτό? Και σου λέω εγώ τι είναι το καλύτερο, το απόλυτο.
2: Κοίτα, για το καλύτερο παγωτό του κόσμου.
0: Ναι.
2: 15.
0: 15.
2: Ναι.
0: Decent. Ακούω το, ακούω το. Αλλά να τρώεις μόνη σου?
2: Όχι.
0: Ήταν να πιάσεις άλλο έναν, ναι.
2: Άρα 30.
0: Άρα 30, Ευελίνα.
1: Εγώ θα πουλούσα και σένα για ένα καλό παγωτό. Ξέρεις, πάρα πολύ εύκολα.
0: Εννοείς
1: πάρα
0: το σταυρό.
1: Επίσης, εγώ θα έπαιρνα και οικογενειακό παγωτό. Για μένα.
0: Για μένα, εντάξει, θα δώσεις.
1: Γιατί με έχω σαν οικογένειά μου.
0: Ναι,
1: ναι, το θέλω, το οικογενειακό. Θέλω να βλέπω την ποσότητα, ρε παιδί μου. Μπορεί να τρώγα λίγο-λίγο. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω αγαπημένη γεύση παγωτού, Ευελίνα.
2: Είμαι λίγο boring.
0: Τι?
2: Βανίλια.
0: Άτε, ρε Ευελίνα.
1: Δεν σου είπα ότι ταιριάζουμε με την Ευελίνα.
0: Και Πλάτωνα.
1: Όπου και να πάω, δεν πάει να έχει. Όχι μπισκότα, όχι αυτό, όχι κρέμα τη γιαγιά, του παππού, το αυτό. Θα πάρω την κρεμίτσα μου και τη φραουλίτσα μου εγώ.
0: Ναι.
1: Α, εκεί.
0: Σοκολάτα, σου έρεσε, Ευελίνα.
2: Όχι. Το παγωτό είναι για να σε τροσίζει.
0: Λεμόνι, σορμπέ, που είναι το δικό μου αγαπημένο.
2: Άντε, θα το δεχτώ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Βανίλια, λεμόνι, σορμπέ και λίγη σοκολατίτσα για την αλητία.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν θα μαλώσουμε ποτέ για παγωτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση? Για πείτε. 99 31 0031 Viber.

0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Αχ, πώς περνάνε.
0: Πώς αυτό το υπερθέαμα τώρα το τετράωρο.
1: Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα, ε.
0: Ναι, να το ξανακάνουμε. Λες να έρθουμε και αύριο.
1: Να έρθουμε και αύριο, Πέμπτη, δεν αύριο. Με βολεύει.
0: Ναι, ωραία, παραμονή Παρασκευής, μια χαρά.
1: Θα έρθω λίγο αργότερα.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Τι ώρα λες να έρθεις.
1: Άρθω. Δεν ξέρω. 9 παρά.
0: 9 παρά, ρε Πλάτων, να έρθω και μισή.
1: Θα έρθω 7.
0: Είχαμε και πολύ ωραία παρέα σήμερα.
1: Ευελίνα Στίσκο, στην παρέα μας βεβαίως, τη χαρά.
0: Και η Ευελίνα και όλοι εμείς που έχουμε σύνδεση με Freedom, παιδιά, ξέρουμε ότι απολαμβάνουμε πάντα και αξιόπιστο δίκτυο όπου και αν είμαστε, και 5G που δεν κολλά πουθενά, και απεριόριστη επικοινωνία. Και τώρα έχουμε και δωρεάν συνδρομή World Plus για 6 μήνες για να έρχονται στην πόρτα μας τα πάντα όλα.
1: Βέβαια, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και αποχαιρετούμε και τον Bean Bar, το οποίο έχει φέρει 3 ολόφρες κουσκιμούς φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα που έχουμε δοκιμάσει και είναι μοναδικά. Είναι το καλοκαίρι μας, παιδιά. Το καλοκαίρι πήρε χρώμα, πήρε γεύση. Είναι limited edition, οπότε τα δοκιμάζουμε όλα πριν περάσει το καλοκαίρι. Γιατί να, 10 Ιουνίου είναι. Σχεδόν πέρασε.
0: Είπες παγωτό, είπες χυμούς, είπαμε για γεύσεις παγωτό, τα οποία τα χρωστάμε, παιδιά, γιατί βλέπω τώρα τα μηνύματα.
1: Ναι,
0: θα τα
1: παιδιά,
0: πούμε αύριο.
1: Αύριο.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό το μαράκι, ρε, το πορφυράκι.
1: Α,
0: που
1: το
0: είναι μια δροσιά,
1: μας.
0: Μια παγωτένια.
1: Είναι μια δροσιά και σας περιμένει, έρχεται να αναλάβει, να πάρει τα ηνία, να δώσουμε σκυτάλι. Πώς τα λέμε αυτά τα αθλητικά.
0: Σκυταλοδρομία.
1: Αυτά.
0: Σκυτάλι.
1: Αυτά.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Μόνο μας σχέση με
0: μου θυμήσατε ξανά στα μηνύματα στο Viber.
1: Ναι.
0: Πολύ το χάλι σου.
1: Τι.
0: Επαμπώνει, ρε.
1: Τι έκανα.
0: Δεν είπα ανέκδοτο σήμερα.
1: Δεν είπε ανέκδοτο. Τι
0: γι' αυτό
1: ωραία,
0: αύριο θα πω δύο,
1: τι
0: παιδιά.
1: Τι ωραία μέρα, γι' αυτό πέρασα καλά. Καταλαβες. Γι' αυτό πέρασα καλά.
0: Τι κάμνη μια γελάδα που βουράμε 200 χιλιόμετρα με στο highway.
1: Ευελίνα μου, συγγνώμη γι' αυτό. Εντάξει, μετά την πείραξη η μπάρα Ρώμης που είπα πριν. Τέλος πάντων. Αυτά από εμάς, φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα. Α, προειδοποίηση κίτρινη, έτσι, οι καταιγίδες και τέτοια παιδιά. Έχει το νου σας. Έχει το νου μετά τις 11. Είναι σε ισχύ. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week, save my love. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ol Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
7: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
9: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
7: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Μια ωραία Τετάρτη, γιατί είμαστε πολύ κοντά και στο Σαββατοκύριακο. Είναι καλοκαίρι, έχουμε ωραία πράγματα να περιμένουμε. Οπότε σας θέλω θετικούς και αισιόδοξους. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Μαρία με τα Coffee Berry στην παρέα μας με 10 χρόνια παρουσίας, 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Flashback πάει στην πλατεία και φέτος, στην καρδιά της Αραδίπου, στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί που θα στηθεί ένα υπέροχο πάρτι για δεύτερη χρονιά, με τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και 0s, τα οποία ζωντανεύουν σε έναν επανάληπτο πάρτι γεμάτο με χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο 2481 1050.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με το Shopping Bank.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

σε περίπτωση που σας ταλαιπωρούν ή ημικρανίες. Θέλω να σου πω, γιατί εδώ με αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να δίνουμε συμβουλές ο ένας στον άλλο για να είμαστε καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Και επειδή έχω πάρα πολλές φίλες που έχουν αυτές τις κρίσεις ημικρανίας, υπάρχουν κάποιες τροφές τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να βγάλετε από τη διατροφή σας, έτσι ώστε να βοηθήσετε το κεφάλι σας και να μην έχετε ημικρανίες. Και αυτές οι τροφές είναι η σοκολάτα, τα λουκάνικα και γενικότερα τα επεξεργασμένα κρέατα. Εμείς κάτι ξέρουμε που δεν τρώμε το κρέας έτσι πολύ. Οπότε, ναι, παιδιά, βγάλτε τα, γιατί θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με ημικρανίες. Οπότε, θα ήταν καλύτερα να βγουν από τη διατροφή σας αυτές οι συγκεκριμένες τροφές, οι οποίες μετατρέπονται σε νητρικό οξείδιο στο αίμα, το οποίο διαστέλνει με τη σειρά του τα αιμοφόρα εγκαία και προκαλεί πονοκέφαλο και στη συνέχεια ημικρανία. Αυτά να τα ξέρετε, είναι life hacks. Οπότε, σημειώστε τα κάτω για να ξέρετε τι δεν πρέπει να φάτε.

Αν σκέφτεσαι πού να ταξιδέψεις φέτος, τότε ήρθε η ώρα να πας ένα ωραίο ταξίδι στο εξωτερικό από Λάρνακα, άνετα, απευθείας. Και τώρα με απευθείας πτήσεις της Aegean από Λάρνακα προς Βρυξέλλες και Ρώμη, σίγουρα έχεις δύο επιπλέον προορισμούς στη λίστα σου που σου το κάνουν πιο εύκολο και άνετο για να μεταβείς σε μία χώρα για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Μπες λοιπόν στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου.

Number 3. Hey!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια φέτος. 10 χρόνια παρουσίας με το επιτυακό ποτήρι με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, και την εκπομπή στηρίζει το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

0: Τον τελευταίο καιρό θα με βρείτε να περνάω αρκετές ώρες μέσα στην κουζίνα, έτσι για να πειραματίζομαι λίγο. Όχι ότι έχω τις ικανότητες, αλλά διαλέγω προϊόντα τα οποία μου κάνουν τη ζωή μου πιο εύκολη. Και ένα προϊόν το οποίο σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ είναι οι μικρές εύκολες συνταγές που μου χαρίζουν υπέροχη γεύση μαζί με Φλόρα. Οπότε η επιτυχία είναι σίγουρη, γιατί το tip της ημέρας είναι αυτό. Δοκιμάστε Φλόρα σε pancakes, waffles ή French toast, που είναι μια εύκολη αντικειμενικά συνταγή για ακόμη πιο απαλή υφή και πλούσια γεύση.
1: Μια χορηγία της Φλόρα. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Φλόρα. Γεύσεις που μένουν.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
0: Το Roux Cine Art The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε!

IMF επιστρέφει για άλλη μια χρονιά αυτό τον Ιούλιο και η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ, από την 5η 2 μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse στη Λεμεσό με δύο stages, περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα νιώσουμε τον παλμό, θα ζήσουμε την εμπειρία και θα γίνουμε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Shake that.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, αφού φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ μαζί μας είχαμε και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος. Και την εκπομπή στηρίζει επίσης το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Wonderful Life από Hearst και Purple Disco Machine και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα. Φτάσαμε κιόλα στα μέσα της εβδομάδας, οπότε τίποτα δεν μας πτωεί, τίποτα δεν θα μας χαλάσει τη διάθεση. Αν μη τι άλλο, εμείς εδώ θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες, την καλύτερη ξένη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Θα πούμε τα νέα μας, θα πούμε τις ερευνές μας και θα φτιάξουμε ακόμη περισσότερο τη διάθεση. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Opalite, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ενώ έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τη Taylor Swift, θέλω να πούμε κάτι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως φαίνεται το κλίμα εδώ στην Κύπρο έχει γίνει πάρα πολύ τροπικό. Και διαβάζω τώρα καλοκαιράκι με κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες. Έχουμε σήμερα κίτρινη προειδοποίηση στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό από τις 11 μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα. Και ίσως να αναμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά όπως είχα πει προηγουμένως. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία και από ό,τι διαβάζουμε, ναι, θα καταλήξει ο καιρός στο να βρέχει και να έχουμε καταιγίδες και πιθανόν να έχουμε και χαλάζι. Οπότε καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και αν έχετε πράγματα κανονισμένα που θα κάνετε σήμερα το απόγευμα, νομίζω αναθεωρήστε, γιατί όταν λένε ότι έχουμε κίτρινη προειδοποίηση, δεν παίζεις με αυτά.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
7: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου. Στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
8: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
9: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Αυτό ήταν ο Justin Bieber με το Yukon. Και θέλω να σας θυμίσω, επειδή είμαστε λίγο πριν τη μία, ότι με κάθε παραγγελία που κάνετε από το Foodie App και πληρώνετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Είναι τεράστιο το δώρο. Και να σας πω ότι αν κάνετε τρεις παραγγελίες μέσα στη μέρα, αυτές ισοδυναμούν με τρεις συμμετοχές στην κλήρωση. Οπότε, επειδή έφτασε η στιγμή που θα παραγγείλουμε φαγητό εδώ στον Mix FM και τσακωνόμαστε για ακόμα μια φορά για το ποιος θα παραγγείλει, από ποιανού τον λογαριασμό θα παραγγείλουμε, γιατί θέλουμε όλοι να μπούμε στην κλήρωση, είπα να σας κάνω ένα reminder για να ξέρετε κι εσείς ότι κερδίζετε με κάθε παραγγελία που κάνετε. Εγώ έτσι το θεωρώ. Αυτό είναι το σωστό girl math, γιατί ξέρεις ότι μπορεί ναι να παραγγέλνεις, αλλά έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε μπείτε τώρα στο Foodie App, βρείτε τι τραβάει περισσότερο η όρεξή σας και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους.

number 3.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

0: Μπάνις, Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

No Broke Boys ακούσαμε μόλις τώρα και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie. Και αν είστε από τα άτομα που ξεκίνησαν από τώρα να χρησιμοποιούν το κλιματιστικό, να χρησιμοποιούν το air condition, έχω να σας δώσω κάποια tips για το τι να κάνετε, έτσι ώστε η κατανάλωση να παραμένει σταθερή και να μην πληρώνετε πολύ πολύ αυξημένο λογαριασμό ρεύματος. Κάτι που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο.

drop dead. Πάμε να δούμε κάποια tips για το πώς να μειώσουμε την κατανάλωση του ρεύματος, να μειώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, χωρίς όμως να κλείνουμε το air condition, κάτι που νομίζω θέλουμε όλοι. Να ξέρετε ότι είναι πολύ πολύ καλό και πολύ σημαντικό να έχουμε σταθερά τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, και αν έχουμε κάτω από τους 26 βαθμούς τη θερμοκρασία, τότε η κατανάλωση αυξάνεται έως και 8% ανάλογα με το είδος του κλιματιστικού αλλά και τη συντήρησή του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε όλοι. Επίσης, λέει εδώ, δεν πρέπει να αφήνουμε ανοιχτό το κλιματιστικό με το που φεύγουμε από το σπίτι, γιατί αυτό αυξάνει την κατανάλωση. Λειτουργεί πολύ αντίθετα και αντίστροφα συγκριτικά με το πώς χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό τον χειμώνα. Οπότε πάντα το κλείνουμε. Και λέει επίσης ότι όταν κάνεις σωστή συντήρηση του κλιματιστικού σου, μειώνεται κατά πολύ η κατανάλωση και μπορεί να μειωθεί και 30%. Αν πλύνετε τα φίλτρα του air condition, να ξέρετε ότι η κατανάλωση θα μειωθεί και 15%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που λέμε. Και επίσης το πιο σημαντικό tip είναι ότι με το που φεύγουμε από το σπίτι, κλείνουμε τα πάντα, πόρτες, παράθυρα, κουρτίνες, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο πιο δροσερό γίνεται το χώρο μας. Αυτά ήταν τα tips, θα τα ακολουθήσω κι εγώ και θα σας ενημερώσω μέσα στο επόμενο δίμηνο.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Ρου Cineart The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
5: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Αν φέτος το καλοκαίρι θα ταξιδέψετε με την οικογένειά σας και θέλετε να πάτε κάπου σε ένα ελληνικό προορισμό, αλλά θέλετε η πτήση να είναι απευθείας για να μην ταλαιπωρηθείτε, να ξέρετε ότι σας καταλαβαίνω πάρα πολύ γι' αυτό, τότε η Aegean κανόνισε για εμάς, γιατί δύο φορές την εβδομάδα έχει κανονίσει απευθείας πτήση από Λάρνακα προς Ηράκλειο και δύο φορές την εβδομάδα έχει κανονίσει απευθείας πτήση από Λάρνακα προς Ρόδο. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο aegeanair.com, να βρείτε τις πτήσεις που σας βολεύουν και να κάνετε την κράτησή σας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τετάρτης, να κάνετε όμορφα πράγματα, αλλά σας θυμίζω ότι έχουμε κίτρινη προειδοποίηση, όπου πιθανόν να έχουμε βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Οπότε είπα να σας το πω, να σας το θυμίσω, έτσι ώστε να οργανωθείτε κατάλληλα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλε Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και τα ξαναλέμε αύριο.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Koz, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club, Ionapa. Experience the legend.

Μεγάλη Ελευθερία στο μικρόφωνο. 21 λεπτά μετά τις 2. Έτσι ο καιρός θα πάει πάνω κάτω. Δεν ξέρει τι θέλει, όπως στην ψυχολογία μου ακριβώς. Τύπου ζέστη, ναι, αλλά γιατί να με βρέσει κιόλας. Βρέχει, αλλά κάνει ζέστη. Και μετά το βράδυ δεν θα βρέχει, αλλά θα κάνει κρύο. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Όσοι ακούτε καθημερινά το Hit Parade, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αγαπώ αυτό το κομμάτι. Νέλη Φουρτάντο, δυναμώστε την ένταση τώρα με τη βροχούλα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Στο 31-31 τα μηνύματά σας. Μαζί μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είναι η Epic.

Αν τα ψάχνεις όλα να τα βρεις σε ένα, τότε μόνο με το Epic One μπορείς να τα έχεις όλα. Έχει fiber internet 5 Gbps για το σπίτι, έχει Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, έχει πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, έχει πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και έχει και δυνατότητα καινούργιας συσκευής, με δόσεις βέβαια, και το Epic One θα το ερωτευτείς.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με τους Popping Bands.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
8: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Save me tonight, λέει η Jennifer Lopez, αλλά η Aegean κατάφερε να μας κάνει save όλο το καλοκαίρι. Θα σε εξηγήσω γιατί. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνεις αυτό το ταξίδι, να κάνεις ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες, ας πούμε. Γιατί έχουν φοβερά μύδια. Αν δεν έχετε πάει ποτέ Βρυξέλλες, αξίζει να πάρει για τα μύδια. Και τις τηγανίτες πατάτες, και τις σοκολάτες, και τις βάφλες. Θα μπορείς τώρα πια με απευθείας πτήση να πας μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα από Λάρνακα. Μέσα σε 4 ώρες θα βρεθείς στην καρδιά της Ευρώπης. Θα μπεις στο aegeanair.com και θα κλείσεις το επόμενο σου ταξίδι εύκολα και γρήγορα. Και εύκολα και γρήγορα θα το κλείσεις και εύκολα και γρήγορα θα πας.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
4: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by

κάνετε, man. Να σου πω εγώ τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι να φας έτσι ένα ωραίο κοτόπουλο, 100% αληθινό κοτόπουλο. Συμφωνεί και ο Ολίβια Ντίν. Να σας πω ότι υποστηρικτής της εκπομπής μας καθημερινά είναι και τα KFC. Και όταν μία συνταγή και μία τεχνική αντέχουν σχεδόν έναν αιώνα, τότε δεν είναι απλά παράδοση. Είναι με την πρώτη μπουκιά μπορείς να καταλάβεις την αυθεντική συνταγή των KFC. Χτίζει εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο που τα δοκιμάζει. Και αυτό είναι το Sexton. Set fire to the... Ονοσμένα αλλού προφανώς.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι...

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

κάπου εδώ με την Alicia Keys και το Falling. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Δεν ξέρω γιατί βράχνιασα ξαφνικά. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω με μία ώρα μουσικής, ενώ στις 5 θα έρθει η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Να σας ευχηθώ ένα ήρεμο υπόλοιπο, χωρίς άγχος. Καλά ότι όχι ότι γίνεται, αλλά όσο λιγότερο άγχος γίνεται, χωρίς στρες. Και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 2. Σας αφήνω με Drake. Φιλιά πολλά. Bye bye.

Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh. Loud. On repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.

Number 3. Hey!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε!

0: με Mystical Magical ξεκινάει το Drive Time Show. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στον Mix FM, εδώ σε αυτό το ωραίο το παρεάκι. Γεια σου, Άρη Κυπριανού.
1: Γεια σου, Έλενα Ολυμπίου.
0: Μου έλειψες από χθες που έχω να σε δω. Για πες, πώς ήταν η μέρα σου?
1: Πολύ ωραία ήταν η μέρα σήμερα. Αποφάσισα, παιδιά, να βάλω σανδάλι, να εγκαινιάσω το καλοκαίρι.
0: Κάτσε να δω.
1: Να το.
0: Το είδα, το έβαλε, την παντοφλίτσα του.
1: Το έβαλα. Με το που βγήκα από το σπίτι, δύο λεπτά μετά ξεκίνησε να βρέχει.
0: Βρέχει τώρα έξω?
1: Όχι. Έβρεξε για ένα τέταρτο. Α, το που βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, είναι για να μην βαριόμαστε, παιδιά σου.
1: Είναι αυτό, ναι.
0: Καύσωνας, μόνο καύσωνας. Όχι, θα ρίξω και λίγη βροχούλα για να μην ξεχνιόμαστε. Χθες που δεν ήσουν εδώ στην εκπομπή, είχα πει ότι και Σαββατοκύριακο θα ρίξει βροχούλα.
1: Θα ρίξει, το ξέρω, ξέρω.
0: Οπότε βάλε λίγο κλειστά παπούτσια εκείνες τις μέρες.
1: Εσύ, πώς πέρασες τη μέρα σου σήμερα?
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, παιδιά, και έχω να σας πω ένα πράγμα το οποίο εύχομαι να είναι και επιγέμνευση για εσάς. Το γεγονός ότι έκανα SUP yoga. Η οποία εγώ, Έλενα, δεν πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω ή μπορώ να έχω ισορροπία. Mm-hmm. Και όχι μόνο πήγε πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω ότι έκανα και headstand πάνω στο SUP και εκείνη τη στιγμή, ξέρεις τι σκέφτηκα?
1: Τι σκέφτηκες?
0: Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι βάζουμε φρένο ίδιοι στον εαυτό μας και ότι είμαστε πολύ πιο ικανοί από ό,τι νομίζουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ ωραίο αυτό και ας είναι το μότο της εκπομπής σήμερα.
0: Ναι, παιδιά, είμαστε πιο ικανοί από ό,τι νομίζουμε και κάθε φορά που εσείς μπορείτε έτσι να ρίξετε λίγο τον εαυτό σας, να λέτε όχι, είμαι ικανός, ικανή, ικανό.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Τώρα, Mr. Know It All, η Έλενα.
1: Η Έλενα τα ξέρει όλα, τα ξέρει.

0: Dai, dai.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Άρεσε μου, ναι.
1: Άρεσε σου. Dai, dai και Σακύρα, παιδιά, και είναι το τραγούδι του FIFA World Cup 2026, το οποίο, Έλενα, ξεκινάει αύριο. Πρεμιέρα αύριο το FIFA World Cup. Το Μουντιάλ.
0: Πάρα πολλά σχετιπαιδιά που είμαι.
1: Και εγώ, αλλά είπα ότι φέτος θα ασχοληθώ.
0: Ποιοι παίζουν?
1: Αύριο την πρεμιέρα, ξέρεις, με θεατρικούς όρους θα ασχοληθώ. 10 η ώρα Κύπρου, Μεξικό, Μεσάουθ Αφρικά είναι. Ωραία. Ο πρώτος αγώνας.
0: Η Κύπρος πότε παίζει?
1: Δεν παίζει.
0: Ναι, βρήκα. Πλάκα κάνω. Νομίζω. Παναγιά μου.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν την έχω δει κιόλας.
1: Ναι. Θυμάσαι ότι εσύ είπες ότι θα το πάρει η Βραζιλία και το Medium Bruno είπε ότι θα το πάρει η Πορτογαλία.
0: Ναι. Ούτε Ελλάδα βλέπω, ούτε Ελλάδα.
1: Όχι, αγαπητοί μου, ούτε Ελλάδα.
0: Ούτε
1: παίζει.
0: Ελλάδα, ε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α,
1: στεναχωρεθήκες.
0: Στεναχωρεθήκες. Αδικία.
1: Αδικία. Μας κλέψανε, μας έχουν στήσει πλεκτάνη.
0: Απλά προσπαθώ να σκεφτώ τώρα με ποια ομάδα θα είμαι. Αφού δεν έχει ούτε. Εντάξει, με Κύπρο δεν ξέρω πότε είχε, αλλά δεν έχει ούτε Ελλάδα. Θα είμαι με την Ολλανδία.
1: Να είσαι με την Ολλανδία. Παρόλο που είπες ότι θα το πάρει η Βραζιλία, θα είσαι με την Ολλανδία. Οκ, okay, με όποια ομάδα κι αν είσαι, μπορείς να απολαύσεις το FIFA World Cup φέτος με το FIFA World Cup 26 meal από τα McDonald's, Έλενα.
0: Όπου έχω μπορείς... φτιάξει
1: ειδικό. Γι' αυτό θα ασχοληθώ φέτος με το FIFA World Cup.
0: Εξαιρετικά.
1: Γιατί μου το είπε το McDonald's.
0: Για πες μου λίγο.
1: Μπορείς να διαλέξεις μεταξύ Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και να αποκτήσεις και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι. Έχει εξάδα με 6 football stars. Το Γιαμάλ, το Ροναλτίνιο, τον Ανρί, τον Σον, τον Γκριμέι και φυσικά αυτό που θέλω να πάρω.
0: Τι?
1: Το Beckham.
0: Τον Μπέκαμ.
1: Γιατί είτε είσαι invested είτε δεν είσαι invested σε αυτή τη ζωή, Έλενα.
0: Ναι, ο Μπέκαμ είναι ένας και μοναδικός. Αλλά εγώ να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Για όλες αυτές τις ωραίες σου τις λιγούρες, θέλω να προσθέσεις και στην παραγγελία σου τον Golden Caramel Coconut McFlurry για να τελειώνει μια και καλή η όλη κουβέντα.
1: Αφού το ζητάς εσύ, θα το κάνω.
0: Caramel Coconut.
1: Θα το κάνω με αυταπάρνηση τύπου πάρε τηλέφωνο να μας φέρουν τώρα ένα.
0: Το έχει δοκιμάσει κάποιος, παιδιά, το Golden Caramel Coconut McFlurry? Για πείτε μας σχόλια. Viber 99 31 0031.

0: Elizabeth Taylor και Taylor Swift. Και ίσως είναι η ώρα, Έλενα, για το. Τι, τώρα έκαμε στη σύνδεση.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Elizabeth Taylor, Taylor Swift.
0: Ενώ πως γίνον σε ποιον παιχνίδι στην Αμερική, είναι στον τροχό τη τύχη ή αν είναι στο. Τέλος πάντων. Που έχουν βάλει δύο celebrity που έχουν κοινών, ο ένας επιθύνει τον άλλο. Όνομα. Elizabeth Taylor Swift, ας πούμε, για να τους έβρεις.
1: Α,
0: ναι, ναι, ναι, αρέσει που κολλάζουν το παιχνίδι.
1: Ωραία, εμένα μου αρέσει πολύ το Question Impossible.
0: Πες το.
1: Χθες που έλειπες ήρθαν κάποιες σωστές απαντήσεις.
0: Μπράβο.
1: Και εύχομαι το ίδιο να γίνει και σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Ένας στους πέντε ανθρώπους λέει ότι κρατάει αυτό το πράγμα στο κομοδίνο του.
0: Okay.
1: Με, υπάρχει αυτό το πράγμα στο κομοδίνο του.
0: Το αποσμητικό.
1: Περίμενε, ρε.
0: Α, συγγνώμη.
1: Αλλά σπάνια το χρησιμοποιεί.
0: Α, δε,
1: τι είναι?
0: Όχι το αποσμητικό, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ένας στους πέντε ανθρώπους λέει ότι ναι, αυτό υπάρχει εκεί στο κομοδίνο. Α, δεν το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ συχνά. Μη σου πω σπάνια να το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι shocking η απάντηση ή όχι?
1: Τι είναι?
0: Shocking.
1: Πες τώρα κυπριακά.
0: Shocking η απάντηση.
1: Η παράστασή σου είναι shocking. Θα δώσουμε
0: πολύ
1: και διπλές προσκλήσεις σε, ναι, λίγο. Δεν είναι shocking.
0: Όχι, άρα δεν είναι αυτό που σκέφτηκα.
1: Όχι, παιδί μου, δεν θα σε σοκάρει. Δεν θα σε σοκάρει. Είναι κάτι απλό που κι εγώ το έχω. Όχι στο τέγια δίπλα μου το κομωδίνο. Το άλλο. Και όντως νομίζω ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Για να δούμε. Στείλτε, παιδιά, τα μηνύματά σας Viber 99 31 00 31 και όσοι το βρείτε μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από το Quick Spa.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

0: Απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: Fever Dream, μας λέει ο Alex Warren, και διαβάζω εδώ ότι στη Λεμεσό, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες βασικά, έγιναν εκστρατείες καθαριότητας, 7 συνολικά, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και διαβάζω εγώ τώρα τους αριθμούς και λέω, ναι, όντως, εντυπωσιακοί αριθμοί, αλλά με αγχώνουν κιόλας.
1: Ναι, γιατί για να είναι εντυπωσιακά τα ευρήματα μετά την καθαριότητα, σημαίνει ότι ήταν. Ναι, κατάλαβες. Ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα σε Αγία Φύλλα και Κάψαλο. Ναι. Π.χ. ας πούμε στην Αγία Φύλλα μαζεύτηκαν 7,5 τόνοι ογκωδών και άχρηστων αντικειμένων.
1: Πόσοι?
0: 7,5 τόνοι. Ναι. 1000 κιλά από ανάμεικτα απόβλητα. Και 2.500 τόνοι κλαδεμάτων.
1: Okay.
0: Κάπου έτσι πάνω σε αυτούς τους αριθμούς κυμαίνεται και ο συνοικισμός του Καψάλου. Και σκέφτομαι τώρα, ρε παιδί μου, πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνουμε και να έχουμε γνώμονα, έτσι να σκεφτόμαστε το περιβάλλον, για να μην το.
1: Βασικά πρέπει να γίνει τρόπο ζωή. Δηλαδή, αντί να είναι είδηση το ότι πήγαν και καθάρισαν και βρήκαν τόσα ευρήματα, α είναι είδηση το ότι δεν χρειάστηκε να καθαρίσει κανεί.
0: Ναι, γιατί ήταν καθαρέ οι πόλει μα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καθένα ήξερε τι ακριβώ να κάνει ή τι να μην κάνει.
1: Αυτό είναι.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό ένα συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram που ακολουθώ. Μου το πέταξε μια φορά το Instagram και θέλω πραγματικά, αν κάποιο θυμάται και το όνομα αυτού του ανθρώπου και το λογότυπο που έχει φτιάξει. Είναι ένα τύπο ο οποίο ήρθε να μείνει στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ξεκινούσε να πηγαίνει σε διάφορες περιοχές και κοντά στο σπίτι του και μάζευε τα σκουπίδια. Και κατάλαβε μετά από πάρα πολύ καιρό ότι λέει: εγώ κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, δεν θυμάμαι τώρα τη συχνότητα, έρχομαι, τα μαζεύω, γεμίζω τις σακούλες, αλλά την επόμενη φορά που βρίσκομαι ξανά σε κάποιο σημείο, είναι πάλι γεμάτο με σκουπίδια.
1: Mm.
0: Και έφτιαξε ένα λογότυπο που έχει να κάνει με το νησί μας. Είναι κάπως, νομίζω, μια καρδούλα. Love your island, love Cyprus. Δεν θυμάμαι πραγματικά, βοηθήστε μας, παιδιά, στο Viber. Και το εκτύπωσε σε ένα μεγάλο πανό και το έβαλε σε εκείνο το σημείο, ούτως ώστε οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν θα το βλέπουν, θα αντιλαμβάνονται πόσο αγαπάνε αυτό το νησί και δεν θα οδηγούνται στο να πετάνε τα σκουπίδια τους.
1: Αυτό είναι, παιδιά. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μας φιλοξενεί αυτός ο πλανήτης και δεν μας ανήκει.
0: Και ότι ναι, ζούμε παράλληλα μαζί του εδώ έτσι. Και αν κάποιος έχει και το όνομα αυτού του ανθρώπου, στείλτε το να του κάνουμε ένα shout out.
1: No matter what. No matter what.

0: 5'9 brown eyes.
1: Ένα στου πέντε ανθρώπου λέει ότι κρατάει αυτό, το έχει αυτό στο κομμωδίνο του, αλλά σπάνια το χρησιμοποιεί και έχουν έρθει σωστέ απαντήσει.
2: Έχουν έρθει σωστέ απαντήσει, βεβαίω. Αλλά έχουν έρθει και κάποιε που είναι λανθασμένε. Θα σα βοηθήσουμε λίγο, παιδιά, θα σα ακυρώσω κάποιε απαντήσει. Δεν είναι το κερί που είπε η Γιάννα. Δεν είναι το φαναράκι σε περίπτωση σεισμού, ούτε η βεντάλια που είπε η Μαρία. Κατερίνα μου, αυτό που είπε, η Έλληνα είπε ότι δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Τι
2: οπότε
1: είπε η Κατερίνα?
2: Είπε πολλά η Κατερίνα, αλλά ένα συγκεκριμένο, έτσι, είπε η Έλληνα ότι δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ποτήρι με νερό που μας είπε η Κατερίνα. Δεν είναι. Α, όχι, πήγα να πω τη σωστή απάντηση.
1: Όχι, όχι,
2: συγγνώμη.
1: Ο Δώρος, η Κωνσταντίνα και η Λουκία το έχουν βρει. Αχ, και ο Σίμος το βρήκε.
2: Ναι. Είπατε αρκετοί. Ο Μάριος, ας πούμε, είπε το ξυπνητήρι. Το ξυπνητήρι το είπε και η Χαρά. Δεν είναι το ξυπνητήρι, παιδιά.
1: Ούτε τα γυαλιά οράσεως ή ανάγνωσης. Για μένα η αγαπημένη ναι. απάντηση είναι το φαναράκι.
2: Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σ' άρεσε.
1: Σε περίπτωση σεισμού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή. Μόνο στο σεισμό φαναράκι.
2: Ναι.
1: Όχι σε κάτι.
2: Είναι το σεισμό φάναρο.
1: Παιδιά, εμείς πάμε να ακούσουμε το hot track αυτής της εβδομάδας. Kaiko and Khalid, Save My Love. Ενωμένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας.
2: Μία πολύ ξεχωριστή καλεσμένη. Α, θα έδινες το όνομα, θες να το δώσεις?
1: Να μην το δώσω.
2: Ξέρω εγώ, είπα να τους αφήσω έτσι να περιμένουν.
1: Ωραία, να μην πούμε το όνομα. Μπορούμε ωστόσο να πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές αυτού εδώ του νησιού.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός, Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, DJ Tony Steele, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
7: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
6: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
8: Κούλα μακούς.
9: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
10: παρέα με τους Papillon Band.
9: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
11: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
9: Έναρξη 12 Ιουνίου.
12: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.

0: Tame Impala and Jenny για το Dracula, με το Dracula για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εδώ στο Drive Time Show. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Άρης Κυπριανού.
1: Έλενα Ολυμπίου, και να σου πω, Έλενα, δεν έχω καλύτερο από όταν το στούντιο γεμίζει με ταλέντο.
0: Γιατί εντάξει, σε ευχαριστώ,
1: συνήθως είναι το δικό μας.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα έρχεται και ενισχύεται και από καινούριο άλλο ταλέντο, πιο φρέσκο. Γιατί εσύ τέψαμε, Έλενα, την αλήθεια θα την πω.
0: Πήγες να πεις και είπες, θα πω εγώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε καλεσμένη στο στούντιο σήμερα μαζί μας, την οποία εγώ θα πω ότι την έμαθα από τις θεατρικές της δουλειές, τη μουσική σε θεατρικές δουλειές. Πάντα παρέα με την Αθηνά την Κάσιου, την μοναδική Αθηνά Κάσιου.
0: Τη μοναδική. Ναι. Και έχουμε και μια άλλη μοναδική παρουσία εδώ, μια συναρπαστική νέα φωνή της κυπριακής μουσικής σκηνής και. Drumroll.
1: Boom.
0: Η Ντέλα.
1: Γεια σου, Ντέλα.
2: Γεια.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ?
1: Είμαστε πολύ καλά και πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ μαζί μας και ευχαριστούμε.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι
2: μαζί
0: είμαστε.
2: Μαζί για πάντα.
1: Πάντα. Έτσι, αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε και για το βραβείο, το MME που έχει πάρει η Ντέλα. Θα μιλήσουμε και για την επερχόμενη της συναυλία
1: και για
0: όλα.
1: Υποψηφιότητες που έχει. Θα τα πούμε όλα.
0: Έχουμε
1: όλα.
0: Να πούμε. Εσείς μπαίνετε mixfmradio.com, πατάτε Watch Live και βρίσκεστε εδώ στο στούτιο παρέα μαζί μας.

0: Είπαμε για την Τέλα ότι είναι η πρώτη Κύπρια που προτάθηκε και κέρδισε το βραβείο MME Music Moves Europe, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ένα τεράστιο βραβείο και θέλω να μου πεις λίγο πώς σε βρήκανε, πώς σε βρίσκει, πώς βρίσκει κάποιος

0: από ένα βίντεο από κάποιον και έκαναν contact διάφορο στην Κύπρο. Wow. Ναι,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Plus one ο Φέγγαρος.
1: Τέλειο. Ναι. Μπράβο, μπράβο στο Φέγγαρο και στους διοργανωτές.
2: Μπορείς να μου πεις έτσι λίγο πώς ένιωσες όταν έμαθες, παιδί μου. Ότι...
1: Αρχικά, όταν πήγαμε, ξέρεις ότι πιάνεις το βραβείο, έμαθες το τζιντι νύχτα εκεί.
0: Όχι. Εγώ τη νύχτα πριν, δηλαδή στις 14 του Γενάρη, είμαι στο ξενοδοχείο στο κρεβάτι. Και έμεινα για 14 ώρες στο κρεβάτι. Με κόφτεν τόσο πολλά το αν θα έπιανα το βραβείο ή όχι. Απλά νομίζω τσινή την ώρα να κατάλαβα ότι, OK, είμαι το πρώτο άτομο που είναι Κύπρο. Είμαι 21, τότε ναι, 21. Είμαι υποψήφια. Και έχω ιδέα τι να κάνω, αν το πιάσω, αν δεν το πιάσω. Νομίζω ότι ήταν λίγο η πίεση, ας το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, είχα ιδέα. Έμαθα το την ώρα που είπαν το όνομα μου.
1: Okay. Και πώς ήταν, πέμας.
2: Τα πρώτα συναισθήματα.
1: Ντέλα.
0: Το πρώτο πράγμα που θυμούμε είναι που άκουσα τον Αντρέαν, τους γονείς της Άλεξ και τη μάμα μου που ήταν και να φωνάζουν. Εν άκουσα τον Τέλα. Okay. Άκουσα τα Τζίνα πρώτα. Και είπα, τι είναι τούτο που ακούετε, σίγουρα είναι οι Κυπρέοι που ακούγονται τόσο πολλά. Αλλά μετά ακουστήκαν και άλλα άτομα. Και μετά κατάλαβα, κουντήσε με Λιόνι Αλεξάνδρα και εγώ, Τέλα, τάρασε. Ανέβα πάω στη σκηνή, ανεβήκαμε μαζί και ήρθαν και τα χώρια που παίζουν μαζί μας. Ένιωσα χαρά, δεν ξέρω. Ήμουν πολλά πιο happy από ότι ήμουν όταν έμαθα ότι ήμουν υποψήφια. Ναι. Ήταν παραπάνω το ότι ήμουν τζαμέ και είσαι recognized. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολλά special στιγμή.
2: Για μας ήταν special, έτσι πολλά.
1: Για όλη την Κύπρο.
2: Για όλη την Κύπρο, δηλαδή εγώ όταν είδα το βίντεο ένιωσα, ρε παιδί μου, υπερήφανη Κύπρια που ένα παιδί 21 ετών, τόσο ταλέντο, έχει καταφέρει να ακουστεί στο εξωτερικό και να φτάσει να πιάσει ένα ευρωπαϊκό βραβείο, το οποίο είναι τεράστιο κέρδος.
1: Πραγματικά, και παιδιά, εάν θέλετε να δείτε την Τέλα live, το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Λευκοσία. Μαζί με πενταμελή ορχήστρα, βλέπω.
0: Ναι.
2: Για πες μας λίγο, πώς προέκυψε.
1: Πού θα είσαι και τι θα κάνεις.
0: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στην Έλενα. Ήμουν Λονδίνο τον Νιόβρη στο London Jazz Festival και έπαιζα με ορχήστρα pop μουσική, jazz μουσική, και είπα θέλω κι εγώ. Ήρθα στην Κύπρο, είπα στην Αλεξάνδρα και τον Αντρέα που δουλεύω μαζί, θέλω κι εγώ. Ο Αντρέα και η Αλεξάνδρα θεωρούσαν με. Ήταν κάπως τελά, έχει chance να κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Θέλει τελά.
0: Ναι, ακριβώς τούτον. Μετά έπεισα τους, άρα ήμασταν και οι τρεις in that situation. Και βράμε πέντε μικρούς, under 25, κλασικούς μουσικούς, που το σύστημα, από τη συμφωνική και που παίζουν απλά μόνοι τους. Συνεργαστήκαμε με τον Άντι Σκορδίν που έκαμε την ενορχήστρωση. Ναι, top. Και μετά ψάχναμε. Και θυμηθήκαμε εγώ και η Αλεξάνδρα ότι το Γενάρη που παίξαν Ολλανδία είχαμε παίξει σε μια εκκλησία. Πανέμορφη εκκλησία. Και πάρα πολλά διαφορετικό να παίζεις σε έναν έτσι χώρο, αν το συγκρίνεις με ένα venue ή μια σκηνή. Δεν ξέρω. Για μένα
2: είναι πολύ πιο έντονα όλα και τα συναισθήματα. Υπάρχει αυτή η γαλήνη.
0: Ναι,
2: που...
0: και υπάρχει πολλά περίεργο να μπορώ να πω, αλλά έναν respect. Δηλαδή, δείχνεις εσύ respect στον χώρο, δείχνεις και σε σέναν και το community που γνωρίζεις.
1: Εντάξει, και ειδικά η κλασική μουσική, η μουσική γραφή αναπτυχθήκαν πολλά μέσα από εκκλησιαστικές παραδόσεις στην Ευρώπη. Οπότε, να είμαι σύνδεση.
0: Ναι, so, ήβραν την εκκλησία, είπαμε μας όλοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν. Πελάνατε τέλεια. Πήγαμε, δείξαμε τους τη μουσική μας, είπαμε τους εμείς τούτοι είμαστε. Αγαπούμε τη μουσική και θέλουμε όποιος αγαπά τη μουσική να έρθει να μας δει. Και είπα μας ναι.
2: Wow.
0: Εννοείται. Στήσετε όπως θέλετε, ό,τι θέλετε, και να είμαστε και εμείς με πρώτη σειρά να σας δούμε.
2: Wow, εξαιρετικό. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Ολίβια Ροντρίγκο και Drop Dead, αλλά σε πάρα πολύ λίγο να το ρίξω. Δεν ξέρω. Θα δώσουμε και καμιά δίπλη πρόσκληση, λέω εγώ τώρα, για τη συναυλία.
0: Ωραία, 7.30 εγώ ψήνομαι.
2: Ψήνεσαι, εντάξει, σε πάρα πολύ λίγο συνεχίζουμε.

0: Μια εκκλησία, μια ορχήστρα και η πρώτη εμφάνιση της Ντέλλας στην Κύπρο για το 2026. Η μπάντα της θα συνοδεύεται από μια πενταμελή ορχήστρα σε μια βραδιά η οποία θα κινηματογραφηθεί ζωντανά στις 13 Ιουνίου. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα επόμενο βήμα μετά από και την εμφάνισή σου στα MME, αλλά και τον ένα χρόνο από την κυκλοφορία του EP σου με όνομα 13.
1: Ναι. Έχεις κάποιο τραγούδι αγαπημένο? Εντάξει, μου πεις όλα είναι παιδιά σου, οκ, λογικό, αλλά έχει κάποιο που σου μιλάει λίγο περισσότερο?
2: Νομίζω πιο καινούριο είναι το Waste, λόγω του ότι δεν το έπαιξα τόσες φορές.
1: Okay.
2: Δηλαδή έπαιξαν το πόσες, 10-15 φορές, so λίγο πιο fresh. Ώσπου να βγει το επόμενο, μετά να γίνω.
1: Okay.
0: Υπάρχουν δηλαδή σκέψεις για κάτι επόμενο?
2: Mm. Να πω κάτι που είναι εξαρτητικό με να το πω ή όχι, αλλά το Νιόβριν θα ηχογραφήσουμε δίσκον. Και νομίζω το μισό να ηχογραφήσουμε Κύπρο και το μισό κάπου που ηχογραφήσαν και οι Radiohead. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Wow. Αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα στο Drive Time.
0: Αυτά
2: μεταξύ
0: είναι.
2: Μας.
0: Μεταξύ
2: μας.
1: Δεν θα το πούμε πουθενά, μην ανησυχείς.
0: Πουθενά δεν θα το πούμε, παιδιά. Μιλάμε τώρα για τις 13 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Λευκοσία, και εμείς θα δώσουμε και
1: μία διπλή πρόσκληση. Μπορείτε να στείλετε Ντέλλα κενό ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση για το live της Ντέλλα στις 13 Ιουνίου. Και παιδιά, να σας πούμε ότι η Ντέλλα φέτος είναι και υποψήφια στα βραβεία Μαντάμ Φιγκαρό Γυναίκες της Χρονιάς στην κατηγορία μουσικός.
0: Εδώ τώρα πρέπει να πέσουν χειροκροτήματα.
1: Ναι!
0: Μπράβο! Πώς νιώθεις γι' αυτό?
2: Νομίζω πάρα πολύ cool το ότι τον Γενάρη είσαι υποψήφια για ένα βραβείο στο εξωτερικό. Και μετά έρχεσαι πίσω στο σπίτι σου και είσαι ξανά υποψήφια. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Επίσης, επειδή μια από τους άλλους μουσικούς, η Μαρίτζα, φίλη μου, mm-hmm. και θεά, άρα το ότι είμαι στην ίδια κατηγορία με έναν τόσο ταλαντούχο άτομο.
1: Τι ωραίο είναι το. Τι ωραίο είναι το που λες. Παιδιά, αν θέλετε να ψηφίσετε την Ντέλλα, μπορείτε μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεφώνου ή και με SMS. Μπορείτε να μπείτε στο www.madamfikaro.cy και να δείτε τους τρόπους, όρους και προϋποθέσεις και πληροφορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία για το Σάββατο. Είδαμε ότι ήταν και αυξημένη ζήτηση, οπότε η συναυλία των 9 είναι sold out και έχουμε τη συναυλία που προσθέθηκε για τις 7.30, σωστά?
1: Οπότε, παιδιά, 7.30 συναυλία, και εδώ ο Mix FM δίνει μια διπλή πρόσκληση για την Ντέλλα. Είπαμε Ντέλλα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber 99310031. Ντέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε τα καλύτερα και κάθε φορά να έρχεσαι εδώ για να λέμε τα σπουδαία πράγματα που καταφέρνεις.
2: Να το κάνω.
0: Να το κάνω.
2: Κάθε μέρα.
1: Το Drive Time Show θα είναι εδώ για να μοιράζεσαι μαζί μας τις νίκες σου. Are you ready? Yeah. My new religion. Turn it up. You're on.

0: Back to back hits.
1: Mix FM Cyprus. Mix FM. New music files. New. Now. Next.
2: Mix FM.
3: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
4: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
5: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Ανοίγαλε μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: End of Beginning και Joe και ψάχνουμε, παιδιά, αυτό το αντικείμενο το οποίο 1 στους 5 έχουν στο κομωδίνο τους, αλλά το χρησιμοποιούν πολύ σπάνια ή και ποτέ. Να ακυρώσουμε ακόμα κάποια πράγματα. Δεν είναι η μάσκα ύπνου, παιδιά. Δεν είναι οι οτοασπίδες. Ήρθε ξανά πολλές φορές το ποτήρι με το νερό. Δεν είναι ούτε αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν είναι. Το ποτήρι το βάζεις εκείνη τη στιγμή εκεί και περιμένεις ότι θα πιείς.
0: Σωστά.
1: Εμείς μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εκεί.
0: Είναι μόνιμα εκεί, παιδιά, και ναι, δεν αξιοποιείται.
1: Ναι, και τώρα που πες το νερό, ποτήρι, το ποτήρι με το νερό, όσο εσείς στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031, να σου πω για μια νέα έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διάβασα, που έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σύντομα, λέει, θα καταναλώνει περισσότερο νερό από τον άνθρωπο.
0: Α, okay.
1: Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή πόσο νερό θα χρειάζεται για να λειτουργήσουν οι σέρβερς λόγω και του μεγάλου όγκου χρήσης. Δεν ξέρω τώρα τι θα συμβεί. Βγαίνουν όλες αυτές οι μελέτες, συζητάμε για όλα αυτά. Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί φτάνει, άκου τώρα, το AI μέχρι το 30 θα μπορούσε να φτάνει μέχρι και το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό και τρομακτικό ίσως.
1: Οπότε φτιάχνετε απορίες, με ρωτάτε το ChatGPT. Στέλετε μας εμάς
0: και θα σας τις λύνουμε εμείς.
1: Βασικά να το ρωτούμε εμείς. Να ρωτάει ένα κομπιούτερ σε κάθε περιοχή.
0: Σταμάτα, ωραία.

0: Κάποιοι μετράμε αντίστροφα για τη συναυλία του Harry Styles, γι' αυτό ακούσαμε και American Girls.
1: Και κάποιοι μετράμε αντίστροφα για το να μας πει η Έλληνα Ολυμπίου τη σωστή απάντηση του Question Impossible.
0: Ένας στους πέντε ανθρώπους λέει ότι κρατάει αυτό στο κομμωδίνο του, αλλά δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ. Και η σωστή απάντηση είναι...
1: Το αμπαζούρ, ένα φωτιστικό στο κομμωδίνο, παιδιά. Ήρθαν αρκετές σωστές απαντήσεις. Μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Περιττώ να σου πω ότι το δικό μου το φωτιστικό δεν έχει καν λάμπα.
1: Ξερετικό.
0: Υπάρχει εκεί, είναι όμορφο, δίπλα στο κομωδίνο. Δεν έχω βάλει ποτέ. Ένα κούτσι σαν να βάλω μια λάμπα.
1: Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Το ακούω. Εγώ δεν έχω καν φωτιστικό.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί αν είχες.
1: Δεν θα το χρησιμοποιούσα ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Για όσους παιδιά όμως δεν το βρήκατε, είμαι εγώ εδώ για σας. Μπορείτε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για την πλατεία, την αυριανή παράσταση στην πλατεία της Αγλατζιάς. Μπορείτε να έρθετε να μας απολαύσετε. Στέλνετε πλατεία, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και δύο τυχεροί από εσάς θα έρθουν να μας απολαύσουν.
0: Να πούμε κιόλας ότι η πλατεία θα κάνει έτσι ένα tour σε όλη την Κύπρο, σε πάρα πολλές κοινότητες, σε πάρα πολλά χωριά. Είναι η καλοκαιρινή για μένα παράσταση αυτού εδώ του νησιού. Πραγματικά μπείτε, ψάξτε να δείτε πότε θα έρθει στη δική σας περιοχή. Δεν έχουν, βγαίνουν.
1: Βγαίνει, θα σας τα λέω. Κάθε μέρα θα σας λέω που θα είμαστε την επόμενη.
0: Οπότε όσοι είστε στη Λευκωσία και θέλετε να το απολαύσετε, μην χάσετε τώρα την ευκαιρία να στείλετε μήνυμα στο Viber.
1: Αυτά λοιπόν παιδιά από εμάς και δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο Evening Show και στη Χαριτίνη Ηλιάδου. Από την Έλενα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριάνου.
1: Φιλιά πολλά. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.

Ed Sheeran και πολύ καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. Ελπίζω να είσαι καλά, να είχες έτσι μια καλή Τετάρτη, γιατί οι Τετάρτες είναι μέτριες. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω τη διάθεση παρέα με την καλύτερη μουσική και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηρικτής Pizza Hut. Το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99310031 στο Viber και φυσικά η Ελένη Φουρέιρα που έρχεται να μας πει ένα τεράστιο αλληλούια. Οπότε πάμε να την απολαύσουμε και να την χορέψουμε και να την τραγουδήσουμε παρέα.

Νέα πατέντα για τον ύπνο σου έρχεται στα αεροσκάφη, στη Sky Nest συγκεκριμένα, και θα ξεκινήσει στα τέλη του Δεκέμβρη αυτού εδώ του έτους, που τι θα κάνει, θα έχει σε κάθε αεροσκάφος 6 διαθέσιμες καμπίνες ύπνου,

τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέχρι και 4 ώρες το πολύ για να κοιμηθείς με την ησυχία σου σε κάθε πτήση. Πολύ ωραία πατέντα, δεν ξέρω γιατί δεν το έχει σκεφτεί ακόμα κανένας. Βέβαια δεν είναι και τόσο φτηνό, γιατί μπορεί να σου στοιχίσει ένα ποσό το εισιτήριο, όμως για να πας να κοιμηθείς 4 ώρες στη συγκεκριμένη καμπίνα, η χρήση της και το κόστος της είναι στα 250 ευρώ. Που δεν το λες και λίγο, δεν ξέρω, αν ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, έκανα μια δουλειά που ήμουν συνεχώς επτήσεις, σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα, αλλά μια χαρά βολεύομαι και στη θέση, προσωπικά, δεν ξέρω για σένα. Απλά το λέω για να το ξέρεις, γιατί φαντάζομαι ότι μετά από αυτή την καινοτομία, όλο και περισσότερες εταιρείες θα το υιοθετήσουν, οπότε στο μέλλον θα έχει κάθε αεροσκάφος με μακρινές πτήσεις σίγουρα από 3 έως 10 καμπίνες ύπνου.

Καλοκαίρι χωρίς Loud Music Festival γίνεται? Φυσικά και δεν γίνεται. Οπότε το Loud Music Festival επιστρέφει και θα είναι πιο δυνατό από ποτέ. 5-2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου σε περιμένουμε στο στέκι μας, στο Warehouse, που θα γίνει πανικός με περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Φυσικά ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί για να σου μεταφέρει το vibe και μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες φυσικά και στο site τους. Προπόληση φυσικά έχει ξεκινήσει ήδη στο ticketbox.com.cy. Μπαίνεις για να προμηθευτείς το εισιτήριό σου. Και επαναλαμβάνω, 5-2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου στο The Warehouse. Στείλε μεσό, σε περιμένουμε για να περάσουμε καταπληκτικά για ακόμα μια χρονιά. Συνεχίζω με CeeLo Green και Forget You που έρχεται εδώ στο Evening Show.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
6: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.

έχεις πονοκέφαλο και δεν θέλεις, ρε παιδάκι μου, να πάρεις παυσίπονο, λες φτάνει. Θέλω να το αντιμετωπίσω όπως το αντιμετώπιζε και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, λίγο πιο φυσικά, γιατί φτάνει με τα παυσίπονα. Υπάρχουν 8 τροφές που σε βοηθάνε πραγματικά με τον πονοκέφαλο. Ξεκινάμε με ξηρούς καρπούς που πραγματικά βοηθάνε. Τζίντζερ επίσης, τα όσπρια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λιπαρά ψάρια, φρούτα, μανιτάρια και γενικότερα νερό. Όταν έχεις πονοκέφαλο, το πιο σημαντικό είναι να καταναλώνεις νερό, γιατί μπορεί να φταίει και αυτό. Είναι οι τροφές που με φυσικό τρόπο θα σε βοηθήσουν πάρα μα πάρα πολύ να καταπολεμήσεις τον πονοκέφαλό σου. Την επόμενη φορά δοκίμασέ το και άσε τα παυσίπονα.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage. Live εμφανίσεις από και Mente Fuerte. DJ sets από τους Savas και Ντις, Dinos και Puffy, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου, κόρη μου. Λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM. Hey! Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.

Taylor Swift, έτσι για να μπούμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα, παρέα πάντα με Genius. Κι αν είσαι από τους τύπους που θες να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Τι περιμένεις? Λοιπόν, θα συνεχίσω με Justin Bieber που έρχεται και ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ, ειδικά μετά το Coachella που έκανε πανικό. Το ξαναθυκεμηθήκαμε και θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε εκεί. Και φυσικά εδώ θα είναι και η λαχταριστή Pizza Hut, ο υποστηρικτής μας μέχρι και τις 9. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου.

BTS και Swim εδώ στο Mix FM και αυτή την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Flashback στην πλατεία, στην καρδιά της Σαραδίπου, στην πλατεία Αποστόλου Λουκά συγκεκριμένα. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε με ξένα hits των 80s, 90s, Zeros, αλλά και ελληνικά που θα ζωντανέψουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο με χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Εκεί κάτω από τα αστέρια θα περάσουμε καταπληκτικά. 7:30 κλείνουμε το ραντεβού και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 2481-1050. Θα σε περιμένουμε και ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί. Συνεχίζω με Ed Sheeran που έρχεται και ακούγεται δυνατά.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Φλαμίγκο στη Λάρνακα έχουμε πολλά. Έχεις αναρωτηθεί όμως γιατί τα φλαμίγκο κάθονται στο ένα πόδι? Εγώ πρόσφατα αναρωτήθηκα και το έψαξα και είπα να το μοιραστώ μαζί σου γιατί έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε σίγουρα, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι έτσι εξοικονομούν ενέργεια και διατηρούν θερμοκρασία. Οπότε, εγώ θα σου έλεγα να το δοκιμάσεις εκεί που κάθεσαι στο γραφείο για να δεις πώς θα σε ρωτήσουν αν κάνεις γιόγκα ή εξοικονομείς ενέργεια. Εξοικονομείς ενέργεια είμαι σίγουρη κανένας. Απλά τώρα ξέρεις και θα σου μείνει γιατί κάθονται έτσι τα φλαμίγκο και με αυτή την πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία θα σε πάω στο επόμενο κομμάτι που ακούγεται δυνατά.

Αυτή είναι η Ντάρα που ήρθε για να μην πιστεύω με τον μπαγκαράγκα της που έχει ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, και την Αυστραλία πιστεύω, γιατί και εκεί πρέπει να ακούγεται πολύ. Και πριν σε καληνυχτήσω, να πούμε ότι η νέα Double Stuffed Crust είναι εδώ από την Pizza Hut και είναι για περιορισμένο διάστημα. Έχει δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα, οπότε πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Και κάπως έτσι εμείς θα την πούμε την καληνύχτα μας και φυσικά δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηρικτή Pizza Hut και φυσικά όλους εσάς το καθημερινό απογευματινό μας παρεάκι. Από εμένα τη Χαρτίνα Ηλιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η Κίνκη Σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε τον βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Το καλοκαιριού.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη.
3: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κούλα μακούλ.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
6: Παρέα με το Shopping Bank.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station. Non-stop hits start now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.
3: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου, κόρη μου.
4: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized.
5: You're locked on Mix FM.
4: The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits. Start now.
4: Now.